Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Νόη μου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, ένα μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και ήμουν μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Έλα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: These beautiful things that I've got.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Up 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιήσει?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό,
1: και...
2: το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Πρωινό που σε ανεβάζει. Up.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή.

0: γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: και δεν είναι καν αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα όμως είναι ότι είμαστε εδώ 8 με 11 από το πρωί στο RAM 92,9. Το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Πώς μου είσαι?
0: Είμαι εξαιρετικά. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξύπνησε αυτή την Πέμπτη?
1: Τέλεια.
0: Θα μας πεις ποιοι είναι μαζί μας σήμερα και μας κάνουν παρέα, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας εδώ?
1: Όχι, έχουμε Mobi Store, Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική Σεριδάκη, Κουτάλα και Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Πού περιμένουμε τα μηνύματα του κόσμου?
1: Περιμένουμε στο Viber στο 6931-929-929 ή μας γράφετε Facebook και Instagram στο προφίλ του σταθμού App92,9. Φυσικά και... μας ακούτε και στο www.929.gr.
0: Όλα τα άμαθες, τσακάλι με την πρώτη.
1: Είπες, τα αφήνεις πάνω μου, το πες.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία, μου ήρθε η ιδέα τώρα να γυρίσουμε ένα βίντεο πρόμο για την εκπομπή εδώ πέρα. Όπου θα είναι αυτό το soundtrack, αυτό θα παίζει από πίσω. Και εσύ θα είσαι πάνω σε καρότσα ντάτσουν, όχι αγροτικού γενικά ντάτσουν, με κόκκινο φόρεμα και γαρίφαλο στο αυτί. Και εγώ θα είμαι σε οικοδομή, με φανελάκι τυραντάκι.
1: Ήταν όνειρο ζωή να το κάνει αυτό.
0: Και καπέλο εφημερίδα, αυτό το τριγωνάκι, το τέτοιο.
1: Εντάξει, έχω κάτι τέλεια κόκκινα φορέματα, οπότε από μένα είναι ναι.
0: Εφημερίδα έχουμε.
1: Το μόνο εύκολο, Ευαγγέλη, τώρα σε παρακαλώ.
0: Κατά, μην πληρώσουμε κιόλα.
1: Εσύ από τι ώρα λείπει από το σπίτι σου, Ευαγγέλη μου, θέλει να το μοιραστεί.
0: Κάτσε, πώ το λέει. Από τι 9 το βράδυ.
1: Από τι 9.
0: Τα λέγαμε τώρα, θα τα πω. Κούτουλα, έχω κοιμηθεί 3 ώρες.
1: Θεωρητικά λοιπόν. Σκεδάζω.
0: 8 και κάτι λοιπόν, γιατί έπρεπε να πάω στον ειδικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα στο όμορφο χωρί τη Δαμάστα.
1: Φιλιά στη Δαμάστα, φιλιά.
0: Ναι, φιλιά στη Δαμάστα, φιλιά. Φιλιά στον Αντώνη Μπαρτζάκη που έπαιζε χθες στο πρόγραμμα. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Και όπως σου έλεγα, παιδί, τα παιδιά που παντρεύονται είναι αδέρφια μου. Είναι, ναι. Δηλαδή δεν πάει παραπάνω.
1: Εξαγχιστίας, ναι.
0: Εξατυχίας. Δικιά τους. Καταλαβαίνεις, δεν μπορούσα να φύγω. Πώς το λένε, 10.30 ώρα.
1: Δεν ήθελες κιόλας.
0: Ούτε 2 που έφυγα δεν ήθελα.
1: Δεν έμεινε από υποχρέωση.
0: Ούτε καν. Άσε που ο γαμπρός στράβωσε που σηκώθηκα να φύγω 2 η ώρα. Πού πάω, είχε κάτι τέτοιο αυτό.
1: Είχε ζέστη.
0: Παραδόξως, ναι.
1: Τι παραδόξως. Ήταν χτες ήρθε ο Ιούλιος και έφερε και έναν από τους καλούς καύσονες του φετινού καλοκαιριού.
0: Βέβαια, διαφωνώ, αλλά τα πάνω στο βουνό, όπου και να. Την έχω πατήσει αυτή σε πανηγύρι της Παναγίας στο ψυχρό. Εντάξει, ναι. Το λένε και ψυχρό, λέει, θα πρέπει να το είχα φανταστεί. Πήγα εγώ με τα σοροτσάκια εκεί πέρα ή όλο αυτό. Μια στιγμή 9 η ώρα ήταν όλοι με τα μπουφανάκια και εγώ. Οπότε είχα πάρει μπουφανάκια, είχα πάρει. Στα μάξι μείναν όλα, δεν πειράζει.
1: Να πούμε ότι και σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, παιδιά, σας δίνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Εάν μπορείτε, πάτε παραλία πραγματικά.
0: Να πάτε.
1: Είναι μονόδρομος.
0: Και έχουμε και πολύ καλή πρόταση, ας την κάνουμε αργότερα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιουβενάλιο.
1: Το θέλε.
0: Μα γιορτάζει ο άνθρωπος. Έλα, που εδώ πέρα έχουμε πει χρόνια πολλά σε άλλα και άλλα ονόματα. Τον Ιουβενάλιο θα αφήσουμε απ' έξω. Γιατί σαν σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Ιουβενάλιου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ώστε και τη μνήμη τιμούμε σήμερα.
1: Α, εξού και η ονομαστική ερώτηση.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα, τι νομίζεις.
1: Εγώ θα πω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Παρακαλώ πολύ, που είναι θεσπίστηκε για να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το επάγγελμα.
0: Ωραία, και τώρα θα το παίξω ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος το 1968 πρώτη φορά στο Coventry της Αγγλίας εορτάστηκε αυτή η μέρα όπου ο Ιαν Ρας, τέλος πάντων, δεν μπορώ τώρα.
1: Έτσι όπως μιλάς, δεν ξέρω γιατί, αλλά θυμήθηκα που ανατραχιάζω κάθε φορά που το ακούω, τον εκφωνητή που έλεγε τότε το 2004 που πήραμε το Euro.
0: Περίμενε, στο ραδιόφωνο ή τηλεόραση.
1: Στην τηλεόραση.
0: Κώστας Βερνικός.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι, στο λέω. Να τους θυμίσουμε σήμερα.
1: Απίστευτο, ανατριχιαστικό. Οπότε το ακούω.
0: Κοίτα, τηλεόραση ήταν ο Κώστας Βερνικός, όλοι στον 7ο ουρανό, αδέρφια. Ή στο ραδιόφωνο, το πιο γνωστό.
1: Τηλεόραση, παιδάκι ήμουνα κι εγώ. Παιδάκι. Ήμουν παιδάκι μου.
0: Ναι, οκ. Okay. Όλοι παιδάκια ήταν. Για κάποιο λόγο, όσοι είναι εδώ πέρα είναι παιδάκια, μόνο εγώ γεννήθηκα. Για κάποιο λόγο, μόνο εγώ γεννήθηκα. Λοιπόν, πάμε να τσακωθούμε και ερχόμαστε. Τι φάση.

0: Βαράτε τα ταούλια, βαράτε τα. Βαράτε τα πρωί-πρωί να ξυπνήσουμε σαν τζανθρώποι.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ συζητάμε για ταξιδάκια,
0: για κοτόπουλα, για τον πύργο του ΟΤΕ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ, έναν άνθρωπο, έναν επιχειρηματία, κάτι να μπορεί να βάλει ένα κεφάλαιο στο Ηράκλειο.
0: Το έχω ψάξει.
1: Να ανοίξουν και AFC.
0: Το έχω ψάξει.
1: Κάντε κάτι, δεν γίνεται.
0: Το έψαξα και είναι πάνω από το βαλάντιο μου. Το έχω ψάξει όντως, δεν σου κάνω πλάκα.
1: Okay, και τι είναι, είπες?
0: Είναι εξόχως, για τα δικά μου δεδομένα, είναι πέρα από τις δυνατότητες μου.
1: Εντάξει, δεν είπα για σένα.
0: Μα το έχω ψάξει. για τέτοιο σκάλωμα μιλάμε, Μαρία. Μιλάμε ότι αφού δεν μου φέρει κανείς, θα το φέρω μόνος μου. Αλλά και πάλι τελικά δεν μπορώ, οπότε θα αρκεστώ στο να βρώσω, να τα τρώω τέλος πάντων, όταν είμαι κοντά των.
1: Okay, ναι, ανεβαίνεις δηλαδή Αθήνα μόνο αποκλειστικά για τα KFC.
0: Σχεδόν το έχω κάνει και αυτό. Σχεδόν.
1: Και εγώ. Δηλαδή προτιμώ να πάω KFC στο Σύνταγμα, ναι, παρά ένα.
0: Στην Ποτρίνη.
1: Στην Εγκλιζαπίου, θα έλεγα.
0: Ο Ποτρίνης είναι, φίλε. Καλημέρα στον Έκτορα που μας ακούει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και να μας ακούει πάλι καλημέρα. Είναι καλό άνθρωπος, δεν έχουμε κάτι μαζί του.
1: Ωραία. Εγώ λέω να μείνουμε τώρα στα δικά μας.
0: Τι είναι αυτά, αυτή η κουζίνα δεν δουλεύει καλά, ρε.
1: Δεν τρώγονται τα δικά μας τα παιδιά εδώ, αλλά σου προσφέρουν λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Υδροδυναμική Σαριδάκης, φυσικά.
0: Εμένα με νοιάζει αν υπάρχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Αυτό με αγχωρεί.
1: Αυτό θα το βρεις στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201. Μπορείς να τους καλέσεις και στο 2810-52-8088 ή να τα δεις όλα στην υδροδυναμική.com.
0: Μαρία, εγώ έχω άλλο πρόβλημα τώρα σημαντικό.
1: Για πες μου.
0: Τώρα που είναι καλοκαίρι, εγώ ξέρεις, υδρώνω και σε αντίθεση με πολλούς συμπολίτες μας και συνανθρώπους μας, μου αρέσει να είμαι καθαρός. Δηλαδή δεν είναι ίδρωσα, θα περιμένω το Σάββατο να έρθει να κάνω ένα Παναγία του Ζαγίδα. Αλλά δεν θέλω κρύο νερό, ρε παιδί μου, θέλω ζεστό νερό. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
1: Ζεστό νερό όλο το χρόνο, ωραία. Ιδιαίτερη προτίμηση μπορείς να δώσεις στα ηλιακά θερμίδια.
0: Α, για πες μου, για ποιους λόγους θα το κάνω αυτό?
1: Διότι είναι ελληνική ηλιακή θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας.
0: Με ενδιαφέρει.
1: Που σου παρέχει με την αξιοποίηση της υλικής ενέργειας το ζεστό νερό όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο.
1: Ναι, φυσικά. Εξοικονομείς και ενέργεια και έχεις και υψηλή απόδοση μαζί με ανθεκτική κατασκευή και μια μεγάλη διάρκεια ζωής στο θερμοδοχείο.
0: Καθώς
1: σου παρέχει από 7 έως 25 χρόνια εγγύηση.
0: Είναι γραπτή εγγύηση αυτή στα λόγια?
1: Ναι, γραπτή εγγύηση. Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις, έτσι βγαίνουν και τα έτη της εγγύησης που θα έχεις. Φυσικά είναι και για το σπίτι και για τον επαγγελματικό χώρο που θα ανοίξεις στο μέλλον, που θα γίνεις πλούσιος και θα έχεις λεφτά και θα μπορείς να βάλεις ένα αξιοπρεπές κεφάλαιο να μου ανοίξεις και τα KFC που θέλω.
0: Όποιος στείλει τώρα ένα κουβάκι έψη, άδειο, μόνο τον κουβά θέλουμε. Να ηρεμήσει λίγο εδώ πέρα η κυρία, γιατί θα έχει πάρει κρανίο επί τόπου. Για πες.
1: Φυσικά θέλω να αναφέρω ότι λέμε για τους θερμοσύφωνες, αλλά οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προϊόντα εκεί πέρα που μπορείς να δεις, από διάφορα πράγματα για τον εξαρτήματα σύνδεσης για κήπους, μπαταρίες κουζίνας, ανοξύδωτες
0: μοναχίτες,
1: διάφορα εργαλεία.
0: Υδροδυναμική.com, τα βλέπεις όλα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Ας ζήσουμε τις ζωές μας.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παρά ζωή που κατακρίνεται.
2: Νούμερο 4.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 2.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 1.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
0: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
0: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
0: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
0: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
0: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
0: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
0: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
0: Κάτι, ένα, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
0: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
8: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θέλω να μου πεις με λίγα λόγια τι σου συμβαίνει, αλήθεια.
1: Πες μου, Μαρία, πότε μίλησα εγώ με λίγα λόγια για να το κάνω τώρα. Εδώ πέρα θα πούμε τον πόρο μας εδώ.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεσαι, κουτουλάς τους στίχους και τελικά, παιδιά, αυτό που βιώνω εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, πες τη βιώνεις, πες τον πόνο σου.
0: Σε προκαλώ να έρθεις να το ζήσεις μαζί μου από τις 8.
1: Γιατί?
0: Να πω παρά 10. Θα πω παρά 10.
1: Πες παρά 10, δεν μας βλέπουν. Ναι, παρά τέταρτο. Παρά τέταρτο. Γιατί και σκούπισε κιόλας, έριξα έτσι. Ό,τι βλέπει πεθαρά.
0: Δεν αντέχω. Το παιδί έχει κρυφά ταλέντα.
1: Όλα φανερά είναι, δεν κρύβω τίποτα.
0: Μου έχει βάλει εδώ όλη τη δισκογραφία που.
1: Τη δικιά μου.
0: Τη δικιά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς. Που δεν έχει ακόμα βγει στη δημοσιότητα. Που αν βγει αυτό στη δημοσιότητα, θα μου ανοίξει και τα KFC που τόσο είναι.
1: Συγγνώμη, αυτή η glam rock μπαλάδα που σου βάλα χθες. Τι καν, τι καν. Όλο χάρτια πέις. Όλο χάρτια πέις.
0: Θέλω να με βοηθήσεις εσύ που με ακούς από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από τον υπολογιστή, από οπουδήποτε.
1: Στείλτε μήνυμα βοήθειας. Στείλτε μήνυμα βοήθειας 6931-929-929 στο Viber. Είπες, Μαρία, είμαστε μαζί σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Κάντε ένα κόμμα, διώξτε με και εμένα να πάει και μυθώ η άλμα του Θεού. Επίσης, όντως κουτουλάω τους στίχους, ευτυχώς έχουν την ηχομόνωση.
0: Δεν θα στο κάνω τόσο εύκολο. Λυπάμαι.
1: Okay. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε, δεν ξέρω πώς ακούγεται στο ραδιόφωνο. Το βλέμμα όμως, το βλέμμα της γυναίκας που έχω απέναντί μου ήταν λίγο ανησυχητικό. Απλά το αναφέρω, λοιπόν.
0: Έτσι, να ανησυχείς.
1: Και για να τους πάρεις με το μέρος σου, περιμένουμε τα μηνύματα συμπαράστασης και αγωνιστικών χαιρετισμών στο 6931-929-929 στο Viber. Δώσε δώρο στον κόσμο να τους πάρεις με τα νερά σου, να πλέψετε μαζί απέναντί μου.
0: Δεν θα δώσω εγώ αυτό προσώπως. Θα δώσει ο A92,9 από το προφίλ στο Instagram. Τρέχει διαγωνισμός giveaway για Θοδωρή Φέρη στις 8 εβδόμου, αλλά επειδή η κλήρωση θα γίνει 6 εβδόμου, δύο μέρες πρωτύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προλάβετε, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στο προφίλ.
1: Μπείτε στο Instagram.
0: Είστε τυχεροί, γιατί ξέρω ότι θες να πας. Ξέρω.
1: Εσύ θα πας σίγουρα.
0: Εγώ δεν είμαι εκεί, ναι.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Και ο Φέρης δεν σας αρέσει για κάποιο λόγο. Θα δείτε τη Μαρία.
0: Ναι, ανάμεσα στους 5.000.
1: Όχι, παιδί μου, δεν στο έχουν πει, δεν στο έχουν πει ότι κάνεις δεύτερο στο Φέρη. Θα είσαι στη σκηνή πάνω.
0: Εντάξει, δεν έχω και όνειρο ζωή να κάνω δεύτερο στο Φέρη.
1: Τι είμαι, καμία δεύτερη.
0: Δεν είναι θέμα αυτό. Είναι ότι δεν έχω δουλέψει τόσο πολύ με το να έχω λόξο έτσι στο τραγούδι. Όχι,
1: πρέπει
0: να τα σπάω από κάτω.
1: Κάνα θεατρικό. Δηλαδή, θα παίζει, θα τραγουδάει ο Φέρης. Θα κάνει το. Κάνει το. Ξέρω εγώ.
0: Το δέντρο.
1: Κάνει το δέντρο. Λοιπόν, αυτό. Θα ανοίξει το θεατρικό εργαστήριο για δέντρα. Το ζαρζαβατικό. Ελάτε να μάθετε κάτι. Το δέντρο. Το καρότο. Το σέσκουλο.
0: Το μαρούλι.
1: Το σέσκουλο είναι η πιο προχωρημένο στο δεύτερο εξάμηνο, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένουμε και συναυλία από Γιώργο Σαμπάνη 17 του μήνα και αργότερα, λίγο αργότερα, στις 20 του μήνα έρχεται ο Ακύλας και πρέπει να είμαστε συντονισμένοι στο σταθμό.
1: Σε ποιο σταθμό? Μία λέξη, μία ανάσα.
0: 92,9.
1: Μία λέξη όλο μαζί.
0: Α, 92,9.
1: Το ραδιόφωνο μας ανεβάζει. Πρέπει να το μάθεις. Είναι trademark. Απλά δεν μπορεί να το γράψουμε όλο μαζί. Γράφουμε μόνο τα πρώτα. Τα υπόλοιπα είναι αυτονόητα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, θα πάρετε προσκλήσεις, θα πάρετε εισιτήρια, τζάμπα θα τη βγάλετε. Τζάμπα. Για σας δουλεύουμε.
0: Άκουσέ τον.
1: Για σας δουλεύουμε.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύση

0: και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πω κάτι που δεν είχε ξαναϋποθεί σε αυτήν την εκπομπή. Δεν είχε ξαναϋποθεί αυτό εδώ το στόμα, Μαρία. Τόση ζέστη σήμερα, πάμε καμιά παραλία μετά.
1: Δώσ' μου λίγο, έλα.
0: Έλα σε
1: πάνω. Δώσ' μου λίγο, έλα, το έλα, έλα, το θέλω.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Φέρτο.
0: Λοιπόν. Riviera Beach Bar. Riviera. Έλα, πάρ' το τώρα.
1: Ζω γι' αυτό, ζω. Riviera Beach Bar Restaurant στην παραλία του Καρτερού.
0: Έχω πάει και είναι φανταστικά. Πρώτα και ζούμε και μετά.
1: Έχω πάει
0: λέμε.
1: Και το επιβεβαιώνω.
0: Τι ωραία. Πες τα υπόλοιπα.
1: Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Καρτερού. Του Ηρακλείου ολότελα.
0: Του κόσμου ολάκερου.
1: Γιατί όχι. Ναι, λοιπόν. Βρίσκουμε premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ, μια υπέροχη θέα στο απέραντο γαλάζιο, ένας τέλειος προορισμός για καφέ, φαγητό, ποτό, καλοκαιρινές εξόδους από
0: όλα
1: το
0: αυτά,
1: πρωί μέχρι το βράδυ. Πες μου.
0: Έχω πάει και έχουμε κάτι.
1: Διαφώτισε, διαφώτισε τον κόσμο.
0: Πήγαμε για μπανάκι το πρωί και φύγαμε με το κλείσιμο σχεδόν. Ήταν οι άνθρωποι, θα φύγετε ποτέ, ξέρω. Απλερώσαμε. Γράψε τον 52 και μετά το ρεύμα θα ανεβάζει. Να ενημερώσω τον υπεύθυνο του σταθμού ότι έχουμε ένα υπόλοιπο στο Ριβιέρα. Δεν ξέρω πού προήλθε. Δεν έχω ιδέα.
1: Τι λες.
0: Ναι, έχουμε αφήσει ένα βερεσέα του σταθμού. Είναι να το φροντίσουμε σε κάποιο σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι λες, ανθρωπέ μου. Θα έρθουν, θα μας χτυπάνε τις πόρτες.
0: Ναι,
1: και θα
0: φταίς
1: εσύ.
0: Σιγά μην έρθουν 8 ώρα το πρωί. Εγώ 10 ώρα φεύγω από εδώ πέρα. Ο υπεύθυνος θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του.
1: Λοιπόν, και όπως ο υπεύθυνος αναλάβει τις υποχρεώσεις του, το Riviera Beach Bar Restaurant στον Καρτερό αναλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμους, βαπτίσεις, κάθε ξεχωριστή περίσταση. Μπορεί να έχετε μία επιχείρηση και να θέλετε να κάνετε μία γιορτή, να ευχαριστήσετε το προσωπικό σας.
0: Μπορεί να γεννήθηκε η γιαγιά σας.
1: Μπορεί να γεννήθηκε η γιαγιά.
0: Ναι, αυτό.
1: Πού θα πας να τη γιορτάσεις?
0: Στο Riviera Beach Bar Restaurant.
1: Φυσικά. Να πούμε ότι όλο το καλοκαίρι διοργανώνονται και διάφορα live, όπως χτες εμφανίστηκαν τα παιδιά τα δικά μας, ο Γιάννης Καράμελης με τη Μαρία Λουλακάκη. Κάθε Κυριακή βλέπω ότι κάνουν διάφορα παρτάκια με DJ και αυτά, θα πάω και κάποια Κυριακή.
0: Beach bar είναι φυσικά και θα κάνουν.
1: Εννοείται. Και είδα ότι πάλι θα έχουν κάποιο live με τα παιδιά τα δικά μας, όπως χτες. Οπότε είμαστε συντονισμένοι.
0: Εννοείται θα ενημερώσεις από τον Απρίν, δεν είναι το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Φυσικά, ευχαριστώ πολύ, με πρόλαβες.
0: Ναι, το μαθες. Μαρία, επειδή έχω μια πόλη προσωρινή μνήμη, σε ποιο σταθμό είμαστε?
1: Στο Να 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Ωραία, το θέλω μια ανάσα. Δηλαδή, δεν θέλω λέξη να έχουν κενά μεταξύ του. Όχι τώρα, αλλά γενικά θα ήθελα.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Α, ναι, πού είμαστε?
1: Στο Να 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Τι άρτια εκπαιδεύσιμη γυναίκα.
1: Περνάω.
0: Περνάει η μέλισσα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Να ευχαριστήσουμε τον υπεύθυνο καταχυμής λίστας του σταθμού, γιατί μετά τα παράπονά μας ότι δεν γίνεται να παίζουμε 8 η ώρα αυτό το τραγούδι, πλέον το παίζουμε στις 9. Μια τεράστια βελτίωση.
2: Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Όμως, αρχικά ακούσαμε Θέμη Αδαμαντίδη και Γιώργο Τσαλίκη.
1: Το τραγούδι είναι μια χαρά. Ναι. Δεν λέμε ότι το τραγούδι
2: αυτό
1: κάνει αυτό.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ όταν ενώνονται οι φωνές.
1: Ναι,
2: οι καλλιτέχνες όταν ενώνονται και κάνουν ένα κομμάτι από κοινού.
1: Και όταν ενώνονται δύο καλλιτέχνες, δύο συνθέτες, ξέρεις πώς ονομάζεται αυτό?
2: Για πες.
1: Παστίτσιο!
2: Δεν θα ήθελα.
1: Όχι, να... λοιπόν, επειδή εδώ πέρα είπα.
2: Ναι, αλλά δεν είναι όπερα εδώ πέρα. Μιλάμε για μπουζούκια, μιλάμε για ελληνική φωνή.
1: Ελληνική
2: λαϊκή
1: όπερα.
2: Γνήσια.
1: Συγγνώμη. Τι διαχωρίζει την όπερα από τον μπουζούκι? Πάει ο κόσμος, είναι καλλιτέχνες πάνω, είναι ένα φαντασμαγωρικό σόου. Θαυμάζεις φωνές, κορώνες. Υπάρχουν οι ψήφωνοι, οι βαρύτονοι, υπάρχουν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Απλά είναι πιο λαϊκή όπερα, λαϊκόπερα. By the way, άνθρωποι, επειδή εδώ πέρα μαθαίνουμε πράγματα, όντως διαβάζοντας ένα mail που μας έχει στείλει η Λυρική Κοινή Ελλάδος, λέει η νέα όπερα Παστίτσιο. Και είμαι εγώ σε φάση. Τότε το correct, τι λάθος έκανε? Και όντως, όπερα Παστίτσιο ονομάζεται η αδίποτε όπερα. Έχει συνδεθεί από δύο ή παραπάνω συνθέτες.
2: Και όλα αυτά τα παιδιά τα λέει απ' έξω, τα έβαλε τόσο πολύ μέσα στο αίμα του.
1: Ναι, παιδί, ήταν σημαντικό. Γιατί το Παστίτσιο είναι και όρος μουσικός, λοιπόν, και φαγητό.
2: Για πες τι σου είχε από κάτω.
1: Όταν λοιπόν, εάν εγώ πω ότι μου αρέσει το Παστίτσιο, δεν ξέρουμε αν είμαι χοντρός ή αν είμαι υψηλού επίπεδου ακροατής. Κατάλαβες. Μ' αρέσουν αυτά με τις διτές σημασίες.
2: Κάπου εδώ να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Νίκο.
1: Ναι,
2: όχι
1: πες.
2: Στον άντρα μου αυτή τη φορά, στο φίλο μου τον Νίκο.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ανακατεύομαι σε ξένα σπιτιά.
2: Είναι το αγόρι μίας από τις καλύτερες μου φίλες, της Ναταλίτσας μου. Πολλά φιλιά.
1: Όντως,
2: λοιπόν,
1: φιλιά,
2: από,
1: legit, και ξέρεις
2: που
1: τι...
2: είναι από τους πρώτους δικούς μου ανθρώπους που έστειλαν μήνυμα και είπαν ακούω κάπου τη Μακράκη. Να το δούμε αυτό.
1: Ναι, είναι Μακράκη, δεν την ακούς στα βραχεία.
2: Και να του στείλω τη θετική μου ενέργεια, ναι. Διότι αύριο, ξέρεις τι κάνει αύριο, Βαγγέλη μου, ο Νίκος.
1: Δεν ξέρω καν τι κάνει σήμερα, αλλά πες μου τι κάνει αύριο.
2: Σήμερα δουλεύει. Γιατί αύριο θα αλλάξει τα στέφανα, θα γίνει κουμπάρος στον καλύτερο του φίλο και κολλητό του, που εσύ θα παρευρεθεί στο Σάββατο στο φίλο,
1: ναι,
2: του
1: που παρευρέθηκα χθες στον πρόγραμμα. Παιδιά, τι φάση. Έτσι, παιδιά,
2: τίποτα, καλοκαίρι είναι, παντρεύονται.
1: Αυτό, να παντρεύεστε, να είστε αγαπημένοι, να κάνετε παιδιά, να κάνετε γλέντια, να κάνετε μυστήρια, αν είστε πατέρες εκκλησίας, δεν ξέρω τι. Γενικά να περνάτε όμορφα. Πέρα από αυτά τα event. Είδα το άγχος στα μάτια σου. Όλα καλά, Μαρία. Πέρα από αυτά τα event, έχουμε κάποιο άλλο event να στείλουμε? Δηλαδή, ρε παιδί μου, είμαστε αντικοινωνικοί κάποιοι από εμάς. Δεν μας έχουν καλέσει πουθενά. Δεν θέλουν να μας βλέπουν.
2: Ωραία. Εγώ που δεν είμαι.
1: Ναι.
2: Θα πω στον κόσμο να παρευρεθεί σήμερα όποιοι μπορούν και όσοι θέλουν και όσοι είναι λάτρεις της κριτικής παράδοσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο Κυπποθέατρο ο Νίκος Καζαντζάκης, ώρα έναρξης 9. Ο Όμιλος Παπαδόκωστας, ο κουμπάρος μου, Παπαδόκωστας, Κωστής Παπαδάκης, φιλιά πολλά, και στη Χριστινούλα την κουμπάρα μου. Διοργανώνουν σήμερα μια τέλεια εκδήλωση αφιέρωμα στον κριτικό καλλιτέχνη Μύρον Σκουλά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Όπου θα παρευρεθούν και καλλιτέχνες τοπικοί όπως ο Μιχάλης Κουνάλη, ο Γιώτα που λέω εγώ.
1: Μια χενέφερα στο Μύρο του Σκουλά. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να πω. Να ζήσουν όλοι οι βοσκοί. Συνέησε, ναι.
2: Ο Χρύσανθος Μακράκης επίσης. Τον λέω ξάδερφο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και τον ξεχωρίζω και του έχω λίγο αδυναμία παραπάνω.
1: Έχει τεράστιο σόι από ό,τι φαίνεται. Και όχι μόνο αυτό, βάζει και άλλου μέσα.
2: Αυτό. Πήγα να σου πω, το θέμα δεν είναι σόι. Εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί του έχω αδυναμία.
1: Παιδί μου, συγγενείς είμαστε όλοι.
2: Οπότε εγώ θα είμαι εκεί απόψε.
1: Ωραία, ωραία.
2: Και προτρέπω όλο τον κόσμο να παρευρεθεί. Ξαναλέω όσοι έχουν τη δυνατότητα. Γιατί τα παιδιά πραγματικά κάνουν υπέροχη δουλειά και σέβονται πολύ αυτό που κάνουν και το τιμούν αυτό που κάνουν. Και ο κουμπάρος μου και όλοι οι χορευτές του.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Εγώ γεννήθηκα βοσκός και το βοσκό θα κάνω. Και αν σας αρέσει, διάλεξε.
2: Μη μου το κες.
1: Για το Μύρο το Σκουλά δεν γίνει η εκδήλωση. Αυτό είναι το τραγούδι του Βοσκού, του Μαντρατζή. Μου πέψε με το Μαντρατζή. Σημείωμα στα όρη. Ωραία, συνέχισε, συγγνώμη τώρα. Εγώ έχω μπει στο κλίμα και εσύ μου κόβεις τα φτερά μου.
2: Λοιπόν, και κάτι άλλο, γιατί θα με μάθεις. Είμαι ένα τυπάκι που αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου και το χωριό σου κατ' επέκταση.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται στην επισκοπή.
2: Ευχαριστώ.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Κανένα ενδιασμό επί τούτου.
2: Λοιπόν. Βλέπω εδώ και δεν μπορώ να μην το αναφέρω, ναι, ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Επισκοπής ονόματι Ιεροκάνη.
1: Είσαι μέλος.
2: Δεν είμαι μέλος, αλλά παλαιότερα που ήμουν παιδάκι και έμενα ακόμα εκεί, έκαναν κάποιες δράσεις και ήμουν παρούσα.
1: Άρα,
2: και σε εκδρομές.
1: Δεν είσαι στην
2: Εργάνη. Και κάποτε μάλιστα έκαναν, θυμάμαι, μία δράση σχετικά με πλεκτική και τέτοια. Και πήγαινα και μάθαινα σαϊτάκι.
1: Σαϊτάκι.
2: Ναι, και ήταν εκεί πέρα κυρίες του χωριού και μου έδειχναν. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Όπου φαντάζομαι τη μικρή Μαρία στο χωριό να κάνει σαϊτάκι, το οποίο δεν ξέρω κάτι το σαϊτάκι. Κάνω ό,τι ξέρω.
2: Μικρό έτσι πραγματάκι και δημιουργεί διάφορα πλεκτά, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα πώς το εξηγήσω.
1: Και νοικοκυρά που είσαι, όχι μπράβο.
2: Αλλά είναι πραγματικά ένα σύλλογο με τις κυρίες του χωριού που κρατάει χρόνια. Το θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα, σου λέω, και κάνουν πολύ όμορφα πράγματα. Και σήμερα λοιπόν θα κάνουν κάτι για τα παιδάκια ώστε να του μάθουν να φυτεύουν και διάφορα μυστικά.
1: Κάνε μια χαρή, επειδή αν πας στην Εργάνη σήμερα στο τέτοιο, στο σύλλογο, ρώτησε για τα ένσημά μου, γιατί νομίζω ότι έχω κάποια θεματάγια.
2: Οπότε αν θέλετε ένα όμορφο απόγευμα, μπορείς να παραβρεθείς εκεί με το παιδάκι σου. Θα είναι από τις 6 στο χωριό.
1: Στο χωριό, ναι.
2: Ναι, σε ένα σημείο εδώ πέρα που εγώ ξέρω.
1: Για να
2: αναπτυχθεί
1: η τοπική οικονομία, να πάτε πίσω το καφέ στο καφέ, να πάρετε το παγωτό, τα ξέρω. Έλα, μακραγγί, παιδί μου, σε παρακαλώ.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό?
14: Πήραμε.
13: Μαγιό?
14: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
13: Διάθεση?
14: Έχουμε συντονιστεί στον App. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φωτιά, χωριαγή φωτιά στη νύχτα.
1: Χατζηγιάννης.
0: Χατζηδάκης.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, προσπαθώ να κάνω branding το όνομά μου, εντάξει.
1: Έχεις δίκιο, Ευαγγέλη μου. Πάρ' το χρόνο σου. Μέχρι να το πάρεις όμως, εγώ θα στείλω πολλά φιλιά στην επίσης αγαπημένη μου φίλη Άννα, που μας ακούει από το αυτοκίνητό
0: της. Τη στέλνω και εγώ στα μάξι.
1: Είναι θετική ενέργεια.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα σου στέλνω και εγώ.
1: Είναι επίσης μία από τις καλύτερες μου φίλες που μαθαίνω πράγματα από αυτό το κορίτσι. Και είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε από τους φίλους μας, όχι μόνο να περνάμε καλά μαζί τους.
0: Τι είναι το τελευταίο πράγμα που έπαθες από την Άννα?
1: Δεν μπορώ να το αποκαλύψω.
0: Το πρώτο τελευταίο. Πες μου ένα πράγμα που μπορεί να αποκαλύψει το μέσα από την Άννα.
1: Η Άννα αρχικά είναι φιλόλογος. Οπότε εκτός του ότι έχω μάθει πάρα πολλές ελληνικές λέξεις μαζί της, είναι και υπέροχη μαμά. Που επειδή έγινε 6 μήνες μανούλα πρωτύτερα από εμένα.
0: Α, έχει την εμπειρία, ρε παιδί μου.
1: Ναι, περισσότερο.
0: Είναι ένα εξάμηνο.
1: Δεν ξέρω. Για μένα είναι ένα πρότυπο γυναίκα, λοιπόν, και θέλω να το πω και αυτό.
0: Σε αυτό σημείο, άρα που μας ακούς, να πω ότι η Μαρία με κοιτάζει άσκαρδα μεικτή. Εντάξει, εσύ κατάλαβες. Και επειδή και εγώ μόνο ασκαρδαμικτή δεν κοιτάζω γιατί κοιμάμαι όρθιος, χρειάζομαι κάτι να ξυπνήσω.
1: Και στην τελική, αν ασκούρ στο TikTok, θα μάθεις τι μαθαίνω από αυτήν.
0: Τώρα θύμωσε. Θα ήθελα όμως για να ξυπνήσω κάτι να μεταείσετε, κάτι οτιδήποτε, ένα πρωινό.
1: Έχεις
0: κάτι
1: δίκιο.
0: Κάτι κρατσανιστό. Τι έχεις να μου δώσεις?
1: Φιλοσοφίες.
0: Όχι, τα ακούω.
1: Μπουγάτσα με σουφλέ κρητικών τυριών και γαλοπούλα.
0: Μου αρέσει.
1: Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη.
0: Και αυτό μου αρέσει.
1: Φιλιά στην κάλια μας, το αγαπημένο, ναι, ναι. Δεν το ξεχνά ποτέ.
0: Τι έχουμε?
1: Μπουγάτσα μήλου με πραλίνα, λατισμένης καραμέλας και κράμπλ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει. Αλλά δες τώρα. Όταν έχω ρίξει να βγω έξω να τα φάω αυτά, πού θα πάω?
1: Μπορείς να πας πλατεία Λιονταριών, εννοείται.
0: Ναι.
1: Και φυσικά μπορείς να πας Καστριανιανάκη 1 στη Φιλοθέη, στο Sport Point.
0: Okay, αυτά είναι όταν θέλω να βγω έξω.
1: Ναι.
0: Όταν θέλω να κάτσω μέσα, τι να κάνω?
1: Μέσω φαγητό εφαρμογών.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και αν θέλω να κάτσω μέσα και να κάνω και να έχω και μια μικρή έκπτωση τη τάξη του 10%, τι να κάνω ακόμα παραπάνω?
1: Φιλοσοφίες.gr, φυσικά.
0: Μου κάλυψες όλες τις απορίες και.
1: Με ευχαριστείς αργότερα.
0: Σε ευχαριστώ, εντάξει. Ναι, και η Άννα δεν θα το έκανε αυτό. Άννα, δεν είπαμε, ναι. Καλημέρα, Άννα.
1: Η Άννα επίσης αγαπάει πολύ τις φιλοσοφίες.
0: Μου φαίνεται πολύ λογική κοπέλα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ποιος δεν αγαπάει τις φιλοσοφίες?
1: Έχεις δίκιο.
0: Μόνο κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν γούστο ή κάποιοι τέτοιοι.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Μαρία μου, το ξέρεις ότι είμαι ένας πολύ εύκολος άνθρωπος και easy going, είναι προφανώς, παιδί μου. Αλλά νιώθω την ανάγκη να βγάλω κάτι από μέσα μου.
1: Έλα, ρίχτω.
0: Α, είσαι έτοιμη. Και όποιος συμφωνεί ή όποιος διαφωνεί. Εγώ είμαι ανοιχτός στον υγιή διάλογο, με σεβασμό και οτιδήποτε απέναντι στον συνομιλητή. Οπότε 6931-929-929 στο Viber. Θέλω τη γνώμη σας αν συμφωνείτε ή όχι. Πάντα, εδώ είμαι δημοκρατία.
1: Αργείς.
0: Όχι, φορτώνω τώρα.
1: Και εγώ ανυπομονώ, όχι τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, πριν 10-15 μέρες, όσο γνωρίζεις, έκανα μια ασφαλτόστρωση στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.
1: Βάλε λίγο διαφημίσεις προσωπικές, γιατί έχω την ανάγκη να πω ότι ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει μάθει, σε δική του μουσική σύνθεση, παρακαλώ.
0: Μπράβο στον Πέτρο.
1: Και στίχους Γεροθόδουρου Βίκη. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις.
0: Okay,
1: είχα την ανάγκη να το πω.
0: Όχι. Νιώθεις καλύτερα?
1: Πολύ.
0: Ωραία. Τώρα είμαστε λοιπόν ίσοι, γιατί εσύ είχες να γίνει να πεις αυτό. Εγώ θα πω αυτό τώρα.
1: Άντε.
0: Την πατήσατε. Λοιπόν, παρόλο που προκάλεσε ένα χάος στο κέντρο του Ηρακλείου αυτή η εργασία, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και ομολογώ να πω ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Okay.
0: Δηλαδή σε δύο μέρες είχαν τελειώσει. Δεν το περίμενα. Δεν σου ψέματα.
1: Μόνο στη γειτονιά σου.
0: Ναι. Όχι, παιδί μου, εδώ Εύαν, Σαβέροφα, εδώ μιλάμε.
1: Okay.
0: Κατάκεντρο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά τι έγινε? Η άσφαλτος μπήκε, αλλά έχει περάσει ένας μήνας σχεδόν, 20 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο. Έχουν ξεχάσει κάτι βασικό. Τη διαγράμμιση. Και όταν λέμε διαγράμμιση, εννοούμε και τις διαβάσεις των πεζών.
1: Ναι.
0: Και τι συμβαίνει τώρα? Εμείς εδώ οι αυτόχθονες ξέρουμε πού ήταν παλιά οι διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Και πάμε από εκεί να περάσουμε. Εμείς που το κάνουμε αυτό. Όποιοι, αυτοί οι 8 άνθρωποι στο Ηράκλειο. Λοιπόν, οι οδηγοί δεν το ξέρουν, ειδικά οι ξένοι. Και πάνε να πατήσουν κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Βάλτε ένα με ένα πινέλο μόνο του. Κάνει γραμμούλες. Παιδιά, είναι, δεν σου κάνω πλάκα. Είναι όντως επικίνδυνο.
1: Κοίταξε να δεις. Προσπαθώ να είμαι συγκαταβατικός άνθρωπος. Ούτε να κράζω τις αρχές.
0: Είναι μια γροθιά στο μαχαίρι αυτό.
1: Ίσα που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν σε κάθε τόπο κάποιοι ανώτατοι άρχοντες που έχουν διάθεση, γνώσεις, άνεση να ασχοληθούν με την εκάστοτε πόλη. Απλά κάποια πράγματα, αυτό που λες, κάποια πράγματα είναι πολύ χτυπητά. Οπότε πρέπει με σεβασμό και εμείς από τη μεριά μας να τα λέμε, ώστε να επιληθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Δεν λέω τώρα στην τύχη να το πω, μην παρεξηγηθεί κανείς, στους κουνάβους. Εντάξει, μιλάμε τώρα κατάκεντρο. Δεν έχει μία διάβαση εδώ και ένα μήνα. Θα μου πεις, γιατί ποιος τη στηρεί? Κάποιοι τη στηρούνε. Ή έστω, ρε παιδί μου.
1: Πλάκα κάνει.
0: Να σου το πω κι αλλιώς.
1: Ποιος τη στηρεί? Δηλαδή, εντάξει, όλοι οι πεζοί τη στηρούν και πρέπει να.
0: Εγώ για τους οδηγούς μιλάω, αλλά ας πούμε στην Κορνάρου, που περνάω 32 φορές τη μέρα, εντάξει, είναι μία διάβαση που οι οδηγοί τη σέβονται.
1: Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη γενικότερα όταν.
0: Κατάλαβες από αυτό. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει διάβαση, θα με πατήσουν στη μέση, γιατί θα με πατήσουν έτσι πάει. Και δεν θα ξέρω πού να βρω το δίκαιο μου.
1: Ισχύει, δεν θα το βρει.
0: Ναι, εδώ παλιά ήταν η διάβαση. Λοιπόν, πάρτε ένα πινέλο, πάρτε μια μπογιά. Ούτως ή άλλως. Μαρία, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Το έχω δει μόνο στο Ηράκλειο. Βάφουνε διάβαση, γραμμές, οτιδήποτε και κρατάνε μία εβδομάδα.
1: Ναι. Επίσης, εγώ θα το πω.
0: Πες το, πες το.
1: Πάσα, θα το πω. Είμαι τελείως αντίθετη με τις υπερυψωμένες διαβάσεις.
0: Τι ήταν αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία?
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλήθεια, την πρώτη φορά που πέρασα η υπερυψωμένη διάβαση.
0: Δεν τις είχαν βάψει κιόλας, απλά τις βάλανε.
1: Κοίτα, όχι, τις είχαν βάψει κίτρινες και κόκκινες.
0: Όχι,
1: από
0: εγώ,
1: το
0: την,
1: δρόμο
0: πρώτη,
1: περνάω
0: την
1: εγώ.
0: Πρώτη φορά ήταν απλά μόλις είχαν τελειώσει. Εκεί που πήγαινε μια στιγμή, σηκώθηκε τα μάξι.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Μια στιγμή απλά κατέβηκε. Λέω, τι έγινε, από εδώ περνάω 30 χρόνια.
1: Ναι, σοκ. Το θέμα είναι ότι τσίριξα και είχα και τη μικρή μέσα στο αμάξι, Μαρινούλα μου. Μου λέει, μαμά, τι έπαθε.
0: Λούνα Πάρκ.
1: Πού είναι εξηγώ. Και λίγο μετά, λίγα μέτρα παρακάτω, πάει το ίδιο πράγμα. Και εγώ κάτω.
0: Μαρίνα, επανήλθαμε στα κανονικά, ναι. Σηκωθήκαμε. Λίγο τώρα είμαστε παλιοί. Τέλος πάντων. Βοηθήστε μας. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα πάντα. Αλλά γενικά και εμάς που μένουμε εδώ πέρα, βοηθήστε μας λίγο παραπάνω τους καημένους να
1: μην ζούμε. Αλλάξουμε πόλη.
0: Δεν μπορούμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αλλού. Αλλά να ζούμε σαν τους ανθρώπινοι, αδερφέ.

0: Μέρις Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Πάλι κρύο το νερό.
18: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
17: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
18: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
17: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
18: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
19: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
20: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
19: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
20: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
19: Eternal Water. Διψάς.
20: Τι λέω τόση ώρα.
19: Να το βρεις.
21: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
22: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
21: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
22: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
23: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και άμα σου πω τι έπαθα, κάθομαι προχθές, χθες, και πήρω τον καφέ μου ανέμελος, και εκεί που έχω αφήσει το τηλέφωνο μου, το Samsung, πάνω στο τραπέζι, περνάει ένας πουργίτη, έξαλλο,
1: προσεκτικά,
0: έξαλλο, και μου κάνει ένα τζιπ τζιπ τζιπ στη ροή και μου σπάει την οθόνη. Λέω, ρε πουργίτη τώρα, γιατί μιέσαι, είπα από μέσα μου. Και μου λέει, πουργίτη, είμαι ότι γουστάρω κάνω και φεύγει. Και
1: είπε το πουργίτη, πρώτα έκανε τζιπ τζιπ τζιπ και μετά είπε, πουργίτη, είμαι ότι γουστάρω κάνω.
0: Αυτό υπόθηκε. Okay. Δυστυχώς μου είχε σπάσει την οθόνη, δεν μπορούσα να τραβήξω βίντεο. Εντάξει, ναι. Γιατί δεν με πιστεύει κανείς. Και εγώ έχω πελαγώσει τώρα, δεν ξέρω πού να πάω να φτιάξω το τηλέφωνό μου.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Για πες.
1: Γιατί σε βλέπω λίγο έτσι άσχετο και ότι μιλάς με τα σπουργίτια.
0: Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ.
1: Χαίρομαι. Φιλιά στον Αλκίνο.
0: Είπε... Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, σου έχω το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung.
0: Φράνε,
1: για κινητά, tablet, wearable, με service όπως πρέπει. Mobistore. Μονόδρομος.
0: Τρέλανε με.
1: Λοιπόν, εκτός από σέρβις.
0: Όντως, μονόδρομος είναι και πεζόδρομος.
1: Και πεζόδρομος, βεβαίως, στην Evans. Evans 36 συγκεκριμένα. Καινούργια και μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα Samsung με εγγύηση. Αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι που συνοιάζονται και σε συμβουλεύουν κατά.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Είναι η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Που μπορούν να σου βρουν την ιδανική συσκευή για εσένα. Όπως είπαμε, με εγγύηση και σε καινούργια αλλά και σε μεταχειρισμένα μοντέλα. Μπορείς φυσικά να πας εκεί στο φυσικό κατάστημα. Με επαναλαμβάνω, Evans 36, ή να τηλεφωνήσεις στο 2810-28000.
0: Ωραία. Εάν τους πάω το σπουργίτη, μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό?
1: Το σπουργίτη το πας σε ένα κτηνίατρο.
0: Δεν έπαθε κάτι το ίδιο το σπουργίτη?
1: Μπορεί να του κατσέκα ένα γυαλάκι στο νυχάκι, στο ποδαράκι, στη φτερούγα. Πώς λέμε την έχεις φάει στη φτερούγα? Αυτό θα έχει πάει.
0: Ξέρω ότι έχουν περάσει στο επίπεδο που ό,τι είναι εναντίον μου είσαι μαζί του αυτό. Το σπουργίτη, μια χαρά το σπουργίτη.
1: Θυμάσαι την ταινία?
0: Ποια
1: που είχε βγει το σπουργίτη.
0: Α, βοήθαμε λίγο, γιατί ακούγεται υψηλό επίπεδο και σίγουρα
1: δεν κάνει με γυναικείο στρατό.
0: Α, μα δεν μου λέει τίποτα.
1: Μία υπέροχη μπάλα, και κουκλάρα μιλάμε αυτή η ηθοποιός. Δεν θυμάμαι καν πώς την
0: παραγωγή, ξένη,
1: όχι, παραγωγή. Καλή, ξένη. Ήταν μεγάλη χορεύτρια στα μπαλέτα Μπολσόι. Όπου ζούσε από εκεί και αυτή και η άρρωστη η μητέρα της. Όπου τραυματίστηκε, που της το έκαναν επίτηδες οι καλοπροαίρετες συναδέλφισσες της.
0: Okay.
1: Τραυματίστηκε και έπειτα έπαψε να δουλεύει για
0: μετά είναι pop.
1: Και την έβαλα να περάσει από κάποιες δοκιμασίες και μιλάει έτσι για το γυναικείο στρατό. Είναι λίγο σουρεάλ.
0: Το γουγκλάρω τώρα και επιστρέφω με ένα review της ταινίας. Θα δω και ένα γρήγορο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σου.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα να απαντήσουμε. Έχεις κάποιους δικούς σου, Μαρία μου?
0: Τώρα άφησε με από το να πω, να πω. Τι ωραίο τραγούδι. Τι
1: πω, είναι πολύ ωραίος ο απώντας. Γιατί είναι, σωστό, είναι σημαντικό να μιλάμε σωστά. Είναι ο απόν του απόντος, το απόντι.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, οι απόντες των απόντων. Αν μας το επιβεβαιώσει η φίλη σου, θύμισε μου, η φιλόλογος που λέγαμε πριν.
0: Α, η Άννα.
1: Η Άννα, ναι, πήγα να πω Λένα.
0: Έλα, πες.
1: Άννα, επιβεβαίωσε ότι το κλείναμε σωστά και ότι είναι σημαντικό να μιλάμε σωστά, γιατί είμαι εδώ μια εκπομπή λόγου υψηλού επίπεδου και μεγάλη θερμιδική αξία είναι αυτή η εκπομπή, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Η οποία βοηθάει το σεφ. Το δεξιά τι ώρα, τι βοήθεια του κάνει του σεφ. Λέει, α, τι ωραίο που είσαι, μου φτιάξει λίγο το καπέλο σου. Δεν ξέρω πώ λειτουργούν με σικουζίνε τα πράγματα.
0: Μου κόβει τηλεχανικά, Ζουλιέ.
1: Ζουλιέ, ω λεπτή κουασό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στη Μέρινα και τη οποία το επόμενο τραγούδι θα αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη. Και επίση να μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Ρωτάει ο Βασίλη. Ρωτάει μάλιστα με στόμφο. Ρελία, θα δουλέψουμε καθόλου σήμερα, τι θα γίνει? Εγώ το μεταφέρω όπως μου το είπανε. Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει, απλά don't shoot the messenger. Αυτά είχα να πω εγώ προς το παρόν. Σειρά σας.
0: Okay, λοιπόν, εγώ να αναφέρω ότι προ λίγων λεπτών ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη που εκκρεμεί μια συναυλία του 17 του μήνα εδώ στο Ηράκλειο. Ακούσαμε τι θέλω εγώ με σένα σε στίχους Ελεάνας Βραχάρη.
1: Αν ότι με ρωτούσε και ξέρεις τι διαπορία έχω και εγώ.
0: Το ανακοινώνω.
1: Ναι, okay.
0: Και σε εσένα και στον ακροατή που μας ακούει.
1: Κακό του κεφαλιού σου. Είσαι εδώ οικειοθελώς, νομίζω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα σου πω μία φράση που είπε πρόσφατα ο Αλέξης Γεωργούλης.
1: Ναι.
0: Και θέλω λίγο τη γνώμη σου σαν Βαγγέλης Χατζηδάκης. Εντάξει.
1: Ναι, επίσης μπορώ να κάνω και τη γνώμη σου σαν Κώστας Τσάκωνας. Τι είπε ρε ο Γιώργος, δεν το πιστεύω. Είναι δυνατόν να ξεστόμισε αυτό το πράγμα ο Αλέκος? Αλλά επειδή αυτό θα πάρει πάρα πολύ ώρα, προτιμώ να το κάνω σαν Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Λοιπόν, άκου τι είπε ο Αλέξης μας. Είτε είμαι σε σχέση, είτε όχι, θέλω να είμαι ελεύθερος. Τεκμηρίωσέ μου το, σε παρακαλώ, θέλω πολύ να το ακούσω από εσένα.
1: Α, είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί έχουμε μπερδευτεί ότι η σχέση είναι δέσμευση.
0: Μπράβο, Βαγγέλη.
1: Δεν είναι δέσμευση. Αν είσαι σε σχέση, πρέπει να είσαι ελεύθερος. Δεν είσαι εκεί από επιλογή.
0: Μπράβο.
1: Είσαι ελεύθερος και επιλέγει. Πρώτο πρόσωπο. Είμαι ελεύθερος να επιλέξω και επιλέγω να είμαι σε αυτή τη σχέση. Δεν είμαι σε αυτή τη σχέση από ανάγκη ή
0: συντροφικότητα.
1: Ναι, ή οτιδήποτε. Το οποίο δεν είναι μεμπτό, αλλά να μην είναι ο πρώτος λόγος. Η ανάγκη της συντροφικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά είμαι εδώ συνειδητά. Ανά πάση στιγμή μπορώ να φύγω και επιλέγω να μην φεύγω.
0: Και να μην μας φοβίζει η μοναχικότητα όταν νιώθουμε ότι τη χρειαζόμαστε. Μοναχικότητα, όχι μοναξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο γιατί το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί όταν είμαστε μόνοι μας, είμαστε με τον εαυτό μας. Και είναι η καλύτερη στιγμή να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ενίοτε.
1: Με τον εαυτό μου, πότε θα τα βρεις εσύ όμως? Γιατί εκεί το χάνουμε λίγο, Μαρία.
0: Γιατί? Γιατί έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης και μας λέει «Σ' αγαπάω όπως είσαι».
1: Α, δεν ήταν για να μου το αφιερώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ αυθόρμητο αυτό. Μαρία, με σκλάβωσες.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
10: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πήρες παστίτσιο, πήρες σουφλέ από την κουτάλα. Και μένα με άφησες να τρώω όλα τα άλλα.
1: Συγχώρεσέ μας, Ανούλα.
0: Καθόλου, καθόλου, γιατί είναι ένα πολύ ωραία γέφυρα από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το παραδέχομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι της Βύση. Δεν τρέπομαι καθόλου, ηλεκτροπόπ.
1: Αγαπώ τόσο πολύ, Ανούλα. Αλλά αυτό δεν είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω άλλα τα οποία μιλάνε στην καρδιά μου.
0: Γι' αυτό
1: μέσα
0: μου αρέσει εμένα, επειδή είναι η κλασική Βύση. Mm-hmm. Οπότε είναι πιο κοντά στα δικά μου ακούσματα.
1: Okay,
0: και την παρουσία της Άννας, την, θα πω την ανέχομαι, θα ήταν τεράστια προσβολή. Θα πω τη δέχομαι όμως.
1: Το καταπίνω.
0: Ό,τι θες.
1: Και συνεχίζω τη ζωή μου ομαλά.
0: Μ' αρέσει που τέλειωσε εκεί αυτή η φράση. Λοιπόν, το τηλέφωνο που καλείς είναι το 2810-225-15 2-25-15. Και καλώντας το τηλέφωνο αυτό, και αν καταφέρουμε να μιλήσουμε γιατί δεν καταστρέψω όλα, μπαίνεις στην κλήρωση για να γυρίσεις τη δωρεοεπιταγή των 20 ευρώ, να πας στην κουτάλα να την κάνεις ταράτσα. Όχι την κουτάλα, την κοιλιά σου την κάνει στα ράτσα. Η κουτάλα θα μείνει ισόγειος, είναι γιατί είναι κατάστημα.
1: Και κατάστημα.
0: Ναι, αυτό. Και αν μας ακούτε, υπολοδομία ή οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία, δεν μπορούμε να προβούμε σε αλλαγές κυρίων χώρων και μετατροπή χρήσεως. Ξέρω πέντε πράγματα. Ξέρω. Όποιος ακούει, ξέρει. Λοιπόν, 2810-225-15. Έλα να πάρεις το κοσαρικάκι για να πάει να φας.
1: Πες μας και διευθύνσεις.
0: Φυσικά θα πω, γιατί το μαγαζί νούμερο 1 που είναι στον Άι Γιάννη είναι Αρχιεπισκόπη Βινίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη. Τι είναι αυτό το σημείο, Γη Μαρία?
1: Έλα, γωνία.
0: Είναι γωνία, φυσικά, ναι. Τους καλείς 2810-222-55 ή αν είσαι κεντρολάγνος, ως είμαι εγώ, πάσανο πόλες 2 στο κέντρο, καλείς 2810-221-485 και λες, πεινάω, και σου λένε, έλα εδώ, τι μας παίρνεις τηλέφωνο. Πολύ σωστά λένε. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, τι προτείνεις να τις υπολογίσουμε?
1: Καθώς το μενού αλλάζει καθημερινά, σήμερα θα βρούμε κότσι χοιρινό, μοσχαράκι μπρεζέ με σάλτσα ψητού.
0: Ναι,
1: ενδιαφέρον.
0: Πολύ καλό μοσχάρι.
1: Ρολό κιμά γεμιστό με σαλτσούλα. Πασέτα φούρνου.
0: Ξέρεις, το ρολόι μέσα και αυγό. Ναι. Ολόκληρο, και φανταστικό.
1: Ναι, το ρολό κιμά το κάνουν. Διαφορετικά δεν στέκεται.
0: Δεν στέγει. Κοίταξε, εγώ το τρώω έτοιμο.
1: Το ρολό κιμά. Το ρολό κοτόπουλο μπορεί να σταθεί.
0: Το ρολό κοτόπουλο ήταν παλιά αυγό. Μετά μεγάλος έγινε κοτόπουλο και μετά έγινε ρόλο. Ναι, συνέχισε, συγγνώμη. Είναι ο κύκλος της ζωής. It's the circle of life. Συγγνώμη, πες μου ότι έχω άδικο. Όχι, πες μου εδώ μπροστά στον κόσμο ότι έχω άδικο.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, το είπα και συλλαβίστα. Δεν έχεις άδικο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραία. Θα βρεις κοτόπουλο με μπάμιες. Θα βρεις αρακά λαδερό με πατάτες. Θα βρεις τσιπούρα στο φούρνο. Θα βρεις λαχανοντολμάδες must καλοκαιριού.
0: Να σε ενημερώσω, γιατί έχω ενημερωθεί από το κατάστημα αυτό καθεαυτό, ότι πλέον λόγω καιρού δεν έχουμε λαχανοντολμάδες, γιατί καιρός φέρει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, και έχουμε πράσινους ντολμάδες.
1: Εντάξει.
0: Που είναι εξίσου πάρα πολύ ωραίοι.
1: Φυσικά. Να πούμε ότι υπάρχουν καθημερινά ορεκτικά, ζεστά και κρύα πιάτα. Το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό.
0: Όχι με το κιλό, είπαμε. Με το μάτι.
1: Με το μάτι.
0: Αυτό μας έχουν στείλει από το μαγαζί. Αλλά εγώ που είμαι πελάτης και εμπειρικά μιλώντας, το
1: φαγητό. Η δουλειά κάθε μέρα πάει, τουλάχιστον να τον εμπιστευτείς.
0: Ναι, με το μάτι.
1: Ωραία αυτό. Και φυσικά βρίσκεις, αν νηστεύεις, αν είσαι vegetarian, αν κάνεις κάποια διατροφή, φυσικά βρίσκεις κάτι και για εσένα. Καθημερινά είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο είναι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4. Ενώ Κυριακή έχουμε πει barbecue στις αυλές μας.
0: Στις Μαρίας στην αυλή.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Και στο παιδί μου τη χαρά, έσφαξε ένα κόκορα. Λοιπόν, τρέχει και ο διαγωνισμός και στο Instagram, να μπείτε να. Παιδιά, είναι ένα γεύμα για δύο ανθρώποι. Εντάξει.
1: Είναι και τέλειο.
0: Και να πούμε και το εξής, αυτό είναι πραγματική μαρτυρία. Πολλοί άνθρωποι λένε εσύ είσαι αδυνατής, αυτό χωρίς να κάνω κάποια προσπάθεια. Γιατί μην κοιτάς έτσι. Τώρα δεν κάνω πρόμο, τώρα είναι αλήθεια.
1: Ακούω προσεκτικά, γιατί παρεξηγείς το βλέμμα μου.
0: Το βλέμμα σου έχει διτή σημασία. Είναι σε φάση, αχ, τι ωραία που τα λέει, και ταυτόχρονα είναι τι χαζός άνθρωπος. Λοιπόν, με το να τρώω εκεί πέρα το μαγειρευτό το φαγάκι μου όλα αυτά και να μην τρώω πίτσες, σουβλάκια, μπέργκερ ή το λουρί της μάνας. Γενικά έχω κόψει λίγο, το παραδέχομαι.
1: Έχεις κάνει μυς.
0: Έχω κάνει μυς Κρήτη.
1: Ναι.

0: Άμα σου πω τι κακό με βρήκε τώρα, δεν το πιστέψεις.
1: Oh.
0: Κάθομαι εδώ, αράζω και κάνω το ρολόι μου τσάκι, είναι 11.
1: Φιλιά στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει από τον εργασιακό της χώρο.
0: Ω, oh, είναι εργαζόμενη.
1: Είναι εργαζόμενη.
0: Είναι στην εργασία της.
1: Είναι στην εργασία.
0: Πού δουλεύει, πες μου.
1: Στο πώς το λένε, αχ, κουμπί.
0: Μην πει στο μαγαζί, πες τύπο.
1: Καφέ take away, είναι που είναι μπλε.
0: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Ενώ...
1: Προχώρα.
0: Ναι, δεν έχω εκλογικά αποτελέσματα. 41%. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κοιτώ στο ρολόι μου και βλέποντα τώρα, λέω πώς πέρασε έτσι η ώρα, παρόλη τη νύχτα, παρόλο την. Τη χαμερπότητα που δικατέχει σήμερα, πάλι νεράκι πέρασε.
1: Είδες.
0: Πώς είναι εδώ πέρα στο 50 δεν που σα ανεβάζει, Μαρία.
1: Συγγνώμη.
0: Είδες πώς το λες με μια φράση. Θα κάνω μετάφραση. Πώς είναι εδώ στο 52,9 το ραδιόφωνο που σα ανεβάζει, κόμμα Μαρία.
1: Τέλεια. Καταπληκτικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή εμείς το βγάλαμε το προγράμμα για σήμερα, πρέπει να κάνουμε μια εξαφάνιση. Το οποίο σημαίνει ότι θα μας αποχωριστείς για λίγο. Είναι σχεδόν 11 η ώρα, ούτως ή άλλως. Είπαμε ότι είμαστε ρομίστοι. Είμαστε ρομίστοι. Λοιπόν, μικρή παύση. Αύριο όμως, λίγο μετά τις 8, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μαρία, μην αρχίσει πάλι σήμερα, εντάξει. Αύριο.
1: Εντάξει, Βαγγέλη.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει κάπου όπα, εντάξει. Θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στο ΝΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά τη Μαρία τη Μακράκη. Και μην ξεχάσετε ότι 12 έρχεται ο Γιώργος Παλωθιάρης. Και εγώ Ιβερίου, γιατί φέρνουν εδώ πέρα το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε Mobistore,
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Φυσικά την Κουτάλα
1: και Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς κλασικά πράγματα, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά!

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ελμεπά. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές.

0: 10-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Άνοιξες πόρτα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ζωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
3: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
2: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
3: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
2: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
3: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
2: Πατατάκια στο φραπέ.
3: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
3: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
2: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
3: Ναι, από
2: αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
3: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
2: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
3: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
2: Λίτσα σοκολατάκι.
3: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ?
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε

0: όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: είστε!
1: Ελπίζουμε να έχετε ξεκινήσει με όρεξη την ημέρα σας, με ωραίους ανθρώπους γύρω σας, γιατί ο μήνας, ο Ιούλιος είναι εδώ, ξεκίνησε δυναμικά και έχουμε πολύ ωραία πράγματα φυσικά μαζί με το καλοκαίρι στον Νότο.
0: 5η 2 Ιουλίου του 2026 και νομίζω ότι πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, γιατί εχθές ανακοινώσαμε το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο, ανακοινώσαμε το concept, βγάλαμε την αφίσα, είναι στα social media μας και νομίζω ότι το μόνο που περιμένουμε πια είναι το νέο βίντεο με τις γιαγιάδες, το οποίο σκάει σε λίγες ώρες και νομίζω ότι θα το έχουμε αυτή την εβδομάδα, ώστε να το απολαύσετε, να το μοιραστείτε και να το κρατήσετε παρακαταθήκη για όλες τις στιγμές που νιώθετε χάλια.
1: Εννοείται όλα αυτά μαζί και φυσικά σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 2 και εννοείται στους αγαπημένους σας σταθμούς.
0: Λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Φυσικά να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media της εκπομπής Γογό για να μας στείλετε οτιδήποτε σας αφορά, είτε είστε στην εργασία σας, είτε είστε σε μια παραλία και έχετε απλώσει την κορμάρα σας, είτε διοργανώνετε γλέντι και πραγματικά είστε στο χωριό και υπάρχει ένας αναβρασμός και μας στέλνετε την αφίσα. Για τα πάντα είμαστε εδώ εμείς.
1: Εδώ είμαστε και εννοείται Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε και εννοείται μέσω www.καλοκύριστονότα.com. Μας ακούτε από παντού, είτε δίπλα, είτε στην άλλη άκρη του κόσμου. Εμείς εδώ είμαστε και εννοείται έχουμε πάρα πολύ όρεξη σήμερα, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, έρχεται το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο με τις γιαγιάδες. Ανακοινώσαμε ωραία πράγματα εχθές το βραδάκι. Οπότε σήμερα νομίζω, ελπίζω βασικά, όχι νομίζω, ελπίζω να μου είσαστε και διαβασμένοι κάποιοι.
0: Μάλιστα. Και τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να ανακαλύψουμε μια μυστική παραλία στο Λασίθι, η οποία έχει έτσι ένα πολύ ωραίο όνομα. Και θα το πούμε έτσι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί δεν θυμάμαι πώς ακριβώς τη λένε. Και άμα την πω λάθος, μετά καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή την παραλία μπορείς να την κάνεις εύκολα λάθος, γιατί έχει ένα όνομα το οποίο παραπέμπησε λάθος.
1: Μαυρομούρι, εγώ... κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μαυρομούρι. Αλλά προσοχή, μην κάνετε λάθος κάποιο σύμφωνο. Την έχουμε. Θα μας κόψουν στον αέρα.
1: Πάντως η συγκεκριμένη παραλία είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ωραία καταχάλανα νερά, δεν έχει πολύ κόσμο, οπότε αξίζει να τη μάθετε.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας να φτιάξουμε τσιγαριαστά με πεπόνι και άλλο ωραία έτσι μπαχαρικά και πράγματα που θα βάλουμε μέσα στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο. Και εννοείται πως έχουμε και ζωντανή σύνδεση με Ελευθερία Μπεμπή να μας πει όλα όσα γίνεται στο Ρέθυμνο, που γίνεται πανικός, που γίνεται πανζουρλισμός με τα γλέντια.
0: Και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε να πούμε για το pop-up του Βοτανικού Πάρκου, όπου βεβαίως θα μάθουμε για την μινωική κουζίνα, η οποία δεν έχει σκάσει εχθές και είναι trend, αλλά είναι κάτι που πραγματικά πριν από αιώνες ήταν αυτή πολύ μπροστά. Οπότε θα μάθουμε κάποια πράγματα που σίγουρα αξίζουν.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι τρέχουν και οι διαγωνισμοί μας στα social media και ανακοινώθηκαν και κάποιοι νικητές εχθές, σωστά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε και άλλους διαγωνισμούς οι οποίοι θα σκάσουν και αύριο για, με ταξίδια πάλι. Θα γίνει χαμός. Οπότε να είστε συντονισμένοι και φυσικά τώρα εντάξει, νομίζω ότι όλοι περιμένετε ένα post από το καλοκαίρι στο Νότο. Τώρα όλα τα άλλα είναι λίγο αδιάφορα. Οπότε λοιπόν θα έρθει και αυτό. Λογικά αύριο θα είναι η πρεμιέρα του βίντεο. Πρώτο Θεός. Αύριο λοιπόν εκεί το μεσημεράκι θα σκάσει το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Οπότε λοιπόν να είστε συντονισμένοι με τα social media της εκπομπής, γιατί οι γιαγιάδες, οι κριτικές επιστρέφουμε, νέα περιπέτεια και εδώ θα είμαστε σήμερα να τα πούμε όλα. Και εσύ κύριε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα, νυν μιλφάρα, αχογοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός αιώνιος γκρινιάρης και φωνακλάς, ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο, μπει εμπλατσουρίστα!
2: Στο Νότο 2026, Peace, Love, Music.

9 και 9 εδώ για ακόμα μία μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάγκατα, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει ακριβώς ποιο θα είναι το επόμενο κόμμα της Θεοδόρας Τζάκρης. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει ακριβώς που έγινε το μυστικό after party στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το επόμενο κομμάτι του Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γονιαράκη, του δίνει ένα φυλάκι στο μάγουλο και τρέχει στα ξέφατα και στα μεσάνυχτα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπερ γουό φανταστικός, είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κυρούλης και αν νιώθετε κι εσείς πάρα πολύ τη ζέστη από νωρίς το πρωί και θέλετε να το πετάξετε όλα γιατί ζεσταίνεστε, νομίζω πως πολλοί κόσμος νιώθει το ίδιο γιατί ήρθε κυρίες και κύριοι ο καύσωνας, έκανε την εμφάνισή του και θα είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο στην πόρτα σας να σας κάνει γεια, να σας κάνει έτσι να ζεσταίνεστε ακόμα περισσότερο, να καταλαβαίνετε ότι επιτέλους ήρθε το καλοκαίρι, ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε τα θέλετε και τα πάθατε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φταίει και ο κύριος Κερούλης. Γενικότερα πρέπει να το αποδεχτούμε πλέον ότι το καλοκαίρι έτσι είναι. Μια θα κάνει ζέστη, μια θα κάνει περίεργες έτσι καταστάσεις οι οποίες μας σπάνε τα νεύρα, όπως ας πούμε η αφροκανική σκόνη. Και κάπως έτσι μπαίνουμε να δούμε τι κάνουν τα χανιά τα αγαπημένα. Όπου εκεί βεβαίως θα βρούμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης, ένας επίγειος παράδεισος. Και τώρα ιδανικά που έχει καύσωνα, να πάτε εκεί να δροσερέψετε, να δείτε τα δέντρα, τα φυτά, να περάσετε αυτό το μονοπάτι και βεβαίως να μαγευθείτε από τα 200 στρέμματα φύσης που θα δείτε μπροστά σας. Και εννοείται και το εστιατόριο που σας περιμένει λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Και εννοείται σήμερα ζεσταίνονται πάρα πολύ τα χανιά τα αγαπημένα, καίγονται σχεδόν. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, με μόλις 2 μποφοράκια, δύσκολα τα πράγματα. Κλείνουμε πόρτες και παράθυρα, ανοίγουμε ανεμιστήρες και air condition. Μπας και βγει και αυτή η μέρα και αντέξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά πάμε στο Ρέθυμνο που και εκεί τα πράγματα είναι πολύ μα πολύ καυτά, αφού η θερμοκρασία και στο Ρέθυμνο αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου και με μόλις 2 μποφόρ. Μην περιμένετε πολλά-πολλά. Αν δεν ρίξετε μια βουτίτσα εκεί το απόγευμα για να δροσιστείτε, αλλά να μου είσαστε έτσι πάντα με καπέλο, με αντικλιακούλη και με ρούχα τα οποία δεν είναι έτσι βαριά, αλλά πολύ πολύ ελαφρά. Πετάξτε λοιπόν αν θέλετε και ζήστε το δικό σας καλοκαίρι στο Νότο.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί τα πράγματα μαντέψτε, είναι πάρα πολύ καυτά. 34 βαθμοί Κελσίου και στο Ηράκλειο. Έχουμε και κάποια σύννεφα στον ουρανό, αλλά νομίζω πως είναι η σκόνη η αφρικανική, οπότε μην τους δίνετε και πάρα πάρα πολύ σημασία. Η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι τουρίστες δεν έχουν κανένα θέμα με αυτήν, γιατί ήρθαν από τα βόρεια που ήδη έκανε ζέστη, οπότε όλα καλά και όλα ανθυρά. Και φυσικά οι πιο τυχεροί πάνε σε παραλίες και θάλασσες και ακτές και ξεχνάνε όλα όσα βρίσκονται πίσω τους.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου και εκεί τα πράγματα είναι άκρος καυτά και σεξι, αφού αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, με τα μποφοράκια να είναι 2 και να προσπαθούν να δροσερέψουν τον κόσμο, αλλά νομίζω πως όλα είναι μάταια.
1: Όπως ξεκίνησε ο κύριος Γερούς από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ να στείλουμε μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης, οι οποίοι είναι συντονισμένοι μαζί μας και σήμερα. Και να πω ότι πραγματικά, αν έχετε έρθει στην Κρήτη, πραγματικά βάλτε στη λίστα σας το Βοτανικό Κήπο. Μπείτε στο TripAdvisor να δείτε τι γράφουν από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα μοναδικό πάρκο σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να το βάλετε στη λίστα σας. Μέχρι τις 6 είναι ανοιχτά και το κριτικό παραδοσιακό εστιατόριο, στο οποίο θα φάτε φαγητά στην παραστιά, σε πύληνα όπως μαγειρεύαν οι Μινωίτες, αλλά και όλα τα προϊόντα εκεί πέρα θα τα δοκιμάσετε, τα οποία είναι κριτικά, από τα αναψυκτικά, από τα ποτά, από τα μπαχαρικά, τα οποία τα παίρνουν από τον ίδιο τον κήπο και νομίζω ότι πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία. Βάλτε το στο πρόγραμμα και δεν θα χάσετε. Μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους σας οι οποίοι έχετε αρχίσει και μας στέλνετε μηνύματα και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένετε λίγο, γιατί μετά τις διαφημίσεις πάντα σε κάθε μισάωρο λέμε τα μηνύματά σας.
0: Και εννοείται, μιας και θα περιμένετε, μπείτε στα social media της εκπομπής, όπου εκεί σας περιμένουν πολλοί διαγωνισμοί. Αύριο κληρώνουμε Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο για 2 άτομα με δίκλινη καμπίνα, να το χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Και εννοείται πως θα βγάλουμε τον τυχερό την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε.
1: Έτσι, στον αέρα ζωντανά.
0: Βεβαίως. Παίζει διαγωνισμός από την Απελάς με ένα απίστευτο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Μόχλος για 3 ολόκληρες ημέρες. Ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει. Δώσαμε χθες απίστευτο διήμερο για το Ρέθυμνο. Οπότε, γιατί όχι να μην είστε εσείς ο επόμενος που θα κερδίσει.
1: Έτσι, σωστά. Και νομίζω ότι πραγματικά το αναμένουμε πώς και πώς και εμείς. Γιατί αν δεν το πάρει κανείς, θα το πάρουμε εμείς. Και θα πάμε εκεί πέρα να είμαστε δίπλα στην πισίνα, να τρώμε εκεί τα τσιγαριστά με τα πεπόνια που έχουμε σήμερα και άλλα πολλά. Πάμε γρήγορα σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Και επανερχόμαστε με τα μηνύματά σας, με την παραλία της ημέρας και με πολλές πολλές άλλες εκπλήξεις.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
2: Music, please.
0: Αμέγλα.

0: από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα!
2: Αιώνες τώρα. Βαρέθηκα.
1: Και το μπουκαλάκι! Τα πίνουμε, τα πίνουμε!
2: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
1: Παγάσα! Η γυναίκα σου το ξέρει.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο. Up Top 5 Νούμερο 5.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
4: Ρίτα, Ρίτα.
0: Νούμερο 3.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
6: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
12: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
13: Γιατί χειμερινό?
12: Γιατί για ένα τζάκι, λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
13: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιήσεις.
12: Όχι. το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
13: Πιάσει νευρικό.
12: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
13: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
12: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
14: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
15: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: εδώ είμαστε ο Νέρ, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Χάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κόκο Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε στη Λέλα, στην Εύφη μας ακούει από Καπίστρη, στην Παναγιώτο που μας ακούει από Ζάκυνθο. Τι ωραία, Ζάκυνθο, γεια σας και χαρά σας. Επίσης, πολλά φίλια να στείλουμε στη Σόφη που μας ρωτάει, Γιώργο, σε ποιο χωριό κάναμε τα γυρίσματα του καλοκαίρι, στο το βίντεο δηλαδή.
0: Σε ποιο, το φετινό εννοεί.
1: Ναι, μας ρωτάει.
0: Αυτό είναι προαποκάλυψη. Κάτσε να δείτε το βίντεο και μετά θα ρωτήσετε το χωριό.
1: Επίσης, ο Δημήτρης μας λέει για το. Ό,τι λέει υπάρχει διαθέσιμο ρακοκάζανο στο Μωρόνι.
0: Α, μάλιστα, να το έχουμε υπόψη, παρακαλώ.
1: Έτσι, γιατί και αυτό το ρακοκάζανο είναι και αυτό μια αποκάλυψη από μόνη τους. Οπότε καταλαβαίνετε, μπαίνετε κι εσείς στο ρυθμό και μας λέτε διάφορα.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Να πούμε ότι πραγματικά από χθες έχει ξεκινήσει ένας κύκλος εδώ πέρα μηνυμάτων. Ο κόσμος αναρωτιέται, σου λέει τώρα τι είναι το ρακοκάζανο, μάλλον θα είναι κάποιο καζάνι το οποίο παράγει ρακή, α πούμε, κτλ. Και κάπως εκεί μαζεύονται. Περιμένετε, παιδιά, όλα θα αποκαλυφθούν στην πορεία. Ήδη σας είπαμε πολλά πράγματα, μην τα πούμε τώρα κιόλα. Καλημέρα στον Αλέξη και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούν από τον Άγιο Θωμά, από το Ηράκλειο. Τι ωραίο χωριό, παιδιά. Καλημέρα στον Πέτρο, τη Χαρά και τη φίλη μας τη Βασιλική, οι οποίοι μας ακούν εκεί από το κέντρο του Χανιού και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από τα Χανιά επίσης μας ακούει ο Παναγιώτης και η Λένα, οι οποίοι μας στέλνουν εδώ πολύ ωραίες συνταγές, πολύ ωραία νέα. Περιμένουν το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, πώς και πώς, τι ώρα βγαίνει, μας γράφουν, παιδιά. Αύριο να είστε συντονισμένοι, κάπου μετά το μεσημεράκι έχουμε πρεμιέρα.
1: Και ο Γιάννης το περιμένει πώς και πώς. Έξυπνο λέει το κόνσεπτ και φέτος. Αναμένω, όπως αναμένει και πολλοί κόσμος. Ο Θοδωρής είναι πάρα πολύ και αυτός έτσι ενθουσιασμένος που μας ακούει από το Περιστέρι, βέβαια, αλλά που επιτέλους θα δούμε το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Φιλιά πολλά και από τη Ρίτα έχουμε, η οποία και αυτή μας ακούει από Αθήνα, συγκεκριμένα από την. Από πού?
0: Από πού?
1: Από.
0: Έλα!
1: Του Ζωγράφου, αλλά μου γράφει και άλλα πράγματα. Έχει καταγωγή η κοπέλα από την Κρήτη και είναι πάρα πολύ υπερήφανη. Οπότε φιλιά πολλά και στους υπόλοιπους συγγενείς που είναι συντονισμένοι.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Αμάρι εκεί, στο φίλο μας τον Νίκο και το φίλο μας τον Σπύρο, οι οποίοι μας ακούνε. Καλημέρα στις Βλητές. Πού είναι, βρε παιδιά, οι Βλητές? Την καλημέρα μας, τα φιλιά μας. Μαθαίνουμε γεωγραφία εδώ πέρα στο ίδιο μας το νησί. Βέβαια να πούμε ότι η Κρήτη έχει πάρα πολλά χωριά, παιδιά. Γι' αυτούς μας λένε γεωγράφους, είναι αδύνατο να τα γνωρίζεις όλα, έτσι. Καλημέρα να στείλουμε όμως και σε άλλο ένα αγαπημένο χωριό εκτός Κρήτης, στο Μέτσοβο, το οποίο είναι εκεί ο Αλέκος και οι φίλοι μας οι Νίκοι μας ακούνε. Παιδιά, κατεβαίνουμε Κρήτη τον Αύγουστο. Προτάσεις λέει για γλέντια. Από γλέντια.
1: Άστα να πάνε.
0: Όσα θέλεις, Αλέκο μου. Πραγματικά. Εδώ έχουμε 500 γλέντια. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Παίζει να πάνω 500 μέχρι το τέλος Αυγούστου. Οπότε διάλεξε και πάρε σε όλη την Κρήτη. Και φυσικά αυτό που τονίζουμε εμείς πάντα, να μην πίνει αυτός που οδηγάει όταν επιστρέφουμε. Καλημέρα στον Νίκο και τη Χαρά, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα εγώ, για άλλη μια φορά από την αγαπημένη Μελβούρνη, συντονισμένη, παιδιά, και για την εκπομπή και για το βίντεο. Όμως μην μας ξεχνάτε, εμάς στην Ομογένεια, μήπως να έρθετε να γυρίσετε, λέει, ένα βίντεο και εδώ στη Μελβούρνη.
1: Θα έρθουμε το χειμώνα.
0: Ερχόμαστε!
1: Έχετε καλοκαίρι, οπότε θα είμαστε στο ίδιο μοτίβο. Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Καλογρέζα και στη φίλη μας τη Μαργαρίτα που μας ακούει. Όπως επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι λίγο σήμερα κρεβατωμένος. Έχω λέει 39 πυρετό. Με τέτοια ζέστη, άνθρωπε μου, πώς γίνεται να έχεις πυρετό, πες μου.
0: Πραγματικά δεν γίνεται. Είναι το να έχεις πυρετό το καλοκαίρι είναι βασανιστήριο.
1: Πολλοί τώρα τελευταία έχουν πυρετό, κάτι γίνεται.
0: Λες να στέλνετε τίποτα. Πάνε με το ερκοντήσιο, ναι, μπράβο, το βρήκες. Καλημέρα, να στείλουμε σε ένα άλλο πυρετό, προετοιμασιών όμως. Εκεί στα Φαραγγιανά, εγώ στο Ηράκλειο, ο φίλος μας ο Κωστής μας έστειλε την αφίσα. Ο σύλλογος εκεί φίλων περιβάλλοντος ετοιμάζει μεγάλο γλέντι αύριο 3 Ιουλίου με το Γρηγόρη Σαμόλη. Θα γίνει χαμός, οπότε να είστε εκεί στα Βαραγγιανά ετοιμοπόλεμοι, γιατί πραγματικά είναι ένα γλέντι το οποίο θα γράψει ιστορία, όπως μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Κωστής. Καλημέρα να στείλουμε και στις Χερσόνησο Σογωγό, εκεί όπου προετοιμάζονται για αύριο για σήμερα το βράδυ. Για σήμερα στην Πάνω Χερσόνησο με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη, γλέντι και εκεί, να περάσει υπέροχο. Και μας έχουν στείλει ξανά και από τις Δαφνές, όπου σήμερα το βράδυ έχουν τον Γιώργο Παπαδάκη εκεί στις Δαφνές, που να γίνει τρελό πανηγύρι back to back. Κάθε μέρα έκανε έναν άλλον στη γιορτή κρασιού.
1: Ναι,
0: παιδιά, μπράβο σας για τη διοργάνωση. Μόνο αυτό που να πούμε.
1: Δυναμικά νωρίς για να έχουμε καλό ξεκίνημα στα γλέντα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη δεύτερη. Δέσποινα που μας ακούει από τον Κρούστα. Νομίζω και στον Κρούστα έχει τώρα διάφορα έτσι πανηγύρια, αν δεν κάνω λάθος. Πες μας και άλλες πληροφορίες. Μας λες μόνο καλημέρα και καλό μήνα. Φιλιά πολλά να στείλουμε και στην Ελπίδα, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από Θεσσαλονίκη. Ο καιρός εδώ δεν είναι και τόσο ζεστός, μας γράφει. Ελάτε προς τα βόρεια. Ερχόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά προετοιμαζόμαστε, γιατί έρχεται η παραλία της ημέρας, όπου σήμερα είναι μοναδική, πραγματικά είναι στο Λασίθι, ένα διαμάντι.
1: Και μας ρωτάτε και τη συγκεκριμένη παραλία, πώς θα πάτε σε αυτή.
0: Είναι πολύ περιπετειώδης παραλία, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Η παραλία της ημέρας έρχεται σε λίγα λεπτά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Πάμε στην παραλία της ημέρας, πραγματικά, η οποία σήμερα είναι μοναδική. Έχει ένα ωραίο όνομα έτσι, το οποίο σου φέρνει άλλα πράγματα στο μυαλό. Σου δημιουργεί έτσι μια σεξουαλική ένταση, η οποία είναι ανεξήγητη. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, παρέα με τα νερά Ζαρός, για ακόμα μια φορά να επισκεφτούμε μια μοναδική εξωτική παραλία, την οποία δεν ξέρει κανείς άλλος. Αυτή τη φορά στον Αμόλα Σιθίου ήρθε η ώρα για το. Δεν μπορώ να το πω καν αυτό το όνομα. Μαυρομούρι. Για το Μαυρομούρι.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: πραγματικά η συγκεκριμένη παραλία είναι ένα διαμαντάκι κρυφό, γιατί για να πας εκεί καταρχήν έχεις να ταξιδέψεις πολλή ώρα, γιατί είναι στο ανατολικότερο άκρο του νομού Λασιθίου, κοντά στη Σιτία.
1: Α, στη Σιτία είναι κοντά.
0: Βέβαια, βέβαια, εκεί κοντά στην Ζάκρο. Είναι ένα μικρό μαγευτικό κολπάκι με εξωτικά τυρκουάζ νερά και ψηλή χρυσαφένια άμμο.
1: Ρε φίλε, εκεί κοντά στη Ζάκρο είναι όλες οι παραλιάρες πραγματικά. Είτε μικρά κολπάκια είναι, είτε μεγάλες. Είναι πραγματικά εξωτικές.
0: Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως έχω να σου πω ότι στη συγκεκριμένη παραλία δεν πας με το αυτοκίνητο, δεν πας με το μηχανάκι, δεν πας με το ποδήλατο.
1: Μη μου πεις με το γαϊδουράκι.
0: Πας με πεζοπορία, Γιώργο.
1: Τι ωραία.
0: Από αυτά που σου αρέσουν.
1: Τέλεια. Αυτό ήθελα, μόνο να περπατάμε στον ήλιο.
0: Έτσι μπαίνει στο φαράκι των χοχλακιών.
1: Μήπως τα διαλέγει, μήπως πώς το λένε, η Ζαρός έχει κάνει καμιά μυστική συμφωνία να διαλέγουμε απομακρυσμένες παραλίες για να παίρνουμε μπουκάλια τα νερά και τις εξάδεις για να φτάσουμε.
0: Μάλλον, μάλλον.
1: Μήπως είναι κανένα μυστικό σχέδιο εκεί από τη Βότο μας για να ξελιγωθούμε μέχρι να φτάνουμε στην παραλία.
0: Λες τώρα εσύ. Πάντως το συγκεκριμένο έτσι φαράγγι των χοχλακιών ξεκινάει εκεί κοντά στη Ζάκρο, όπως είπα, και βεβαίως είναι από το χωριό Χοχλακές.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου βεβαίως έχει πινακίδες και σε κατευθύνουν προς το φαράγγι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Στο χωριό υπάρχει ένας μικρός πετρόχτιστο, ένα πετρόχτιστο γεφύρι. Και από κάτω έχει έναν ωραίο αναπαλαιωμένο νερόμυλο.
1: Α, μάλιστα.
0: Τόσο ωραία. Περπατάς μέσα στους ελαιώνες. Μπαίνεις στο φαράγγι που έχει αραιά βλάστηση.
1: Μετάφραση. Θα περάσετε μέσα από χωράφια, θα γκρεμοτσαγκιστείτε και θα καταλήξετε ένα φαράγγι.
0: Βλέπεις ωραίους κατακόρφους βράχους.
1: Θα βλέπετε μόνο βράχους δίπλα σας, τίποτα άλλο το οποίο να θυμίζει κάτι ωραίο.
0: Κοίταξε, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Μόλις 3,5 χιλιόμετρα και είναι το φαράγγι.
1: 3,5 χιλιόμετρα φαράγγι.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό ισοδυναμεί με 20 χιλιόμετρα κανονικής πορείας.
0: Και αν θέλεις να πας όχι καλοκαίρι αλλά το χειμώνα, θα έχει και νεράκι το φαράγγι.
1: Α, τέλεια, έτσι να τα λαβουτάμε στο νερό, να μας σώζουν ακόμα πιο δύσκολα τα ΕΜΑΚ. Να έρθουν 3 ελικόπτερα, να βάλουν λιμάντες, να έρθουν 5 συνεργοί και να μας βρίσκουν.
0: Ναι, αλλά μετά τσουπς φτάνει στην φανταστική αυτή παραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία, όπως είπε και ο Γιώργος, λέγεται Μαυρομούρι.
1: Μαυρομούρι!
0: Αλλά εάν δεν θέλετε έτσι να μπερδεύετε λίγο τη γλώσσα και να πείτε άλλα τ' άλλον, μπορείτε να την πείτε και ψηλό άμμο.
1: Προσέξτε, μην πάτε με καμιά φίλη σας και τσακωθείτε και μετά βγάλουν φήμες.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί εκεί υπάρχει φήμη, να ξέρεις.
0: Τι είναι φήμη?
1: Ότι παλιά έχει γίνει ένας μεγάλος τσακωμός εκεί πέρα μεταξύ γυναικών.
0: Αχα.
1: Και κανονικά η παραλία τη λέγανε Μαδομούρι. Αλλά μετά έγινε Μαυρομούρι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι ήταν στην αρχή.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν ξέρω τι το άλλαξαν τώρα κάτι.
0: Τι είπες λοιπόν ήταν στην αρχή?
1: Ήταν Μαδομούρι.
0: Μαδομούρι.
1: Έτσι. Γιατί έγινε χαμός εκεί. Α. Δεν ξέρω τι. Έτσι το κάνανε. Είναι λαϊκός μύθος. Αστική δοξασία.
0: Και μετά πέρασαν τα χρόνια και έγινε Μαυρομούρι.
1: Ναι, μετά μάλλον έπεσε πιο γερό ξύλο, μαύρο ξύλο που λέμε. Και έγινε Μαυρομούρι.
0: Πάντως έχω να σου πω ότι εκεί το τοπίο είναι εντυπωσιακό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχει λίγους βράχους. Έχει έτσι μακρόστινα, έτσι σε σχεδόν γλυπτά σχήματα, σου λέει.
1: Γλυπτά.
0: Εκεί πάνω, ναι, στους βράχους. Οπότε είναι φανταστικά. Έχουμε και την αμμουδερή ακτή. Έχουμε και τον λευκό ασβεστόλιθο. Που βεβαίως είναι έτσι, πως είναι εδώ ο βράχος.
1: Ναι.
0: Από δίπλα έχει λευκό ασβεστόλιθο.
1: Τι θα τον κάνουμε αυτό, να τον πάρουμε στην οικοδομή?
0: Όχι, αλλά εκεί πάνω έχει απολυθωμένα κοράλια.
1: Κοράλια?
0: Ναι.
1: Κοράκια νόμιζα.
0: Κοράλια που ξεπροβάλλουν έτσι σαν σκούρες πέτρες που πραγματικά δημιουργούν μια σπάνια αντίσθηση με το φως και τα χρώματα της θάλασσας.
1: Όλα αυτά εκεί τα κοράλια τα κάνουν?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και έχω να σου πω ότι όλο αυτό το φυσικό στοιχείο και σκηνικό αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεώτοπο.
1: Όχι, μη μου πεις ότι είναι Natura πάλι.
0: Είναι του γεωπάρκου Σιτίας.
1: Ωρε φίλε, παντού μπλέκονται αυτοί οι οικολόγοι. Έλεος, αφήστε μας να απολαύσουμε κάτι. Πήγατε στο νησί, το κλείσατε. Ορίστε, να. Το γαϊδρονίσι, το κλείσατε το γαϊδρονίσι. Το βλέπουν μόνο αυτοί. Πάνε ανά 6 μήνες για να κάνουν, λέει, αυτοψίες. Ψράματα! Μπάνιο κάνουν και φτιάχνουν μοχίδο και παίρνουν με στη θάλασσα. Κάνουν beach party μέχρι το βράδυ και εμείς δεν τους βλέπουμε. Βγάζουν δύο φωτογραφίες από τα πουκάμισα το πρωί και μετά τα βγάζουν και φουτάνε γυμνή στη θάλασσα. Αυτά γίνονται στο γαϊδρονίσι.
0: Πάντως είναι της UNESCO το γεωπάρκο Σιτίας. Και όλη αυτή η περιοχή από τη Ζάκρο μέχρι πάνω. Εκεί αντιστοιχεί τέλος πάντων. Εντάξει, και εμάς τι μας νοιάζει, αυτοί κάνουν τις δουλειές τους, εμείς κάνουμε τη δική μας, το πλατσούρισμά μας. Θα πάμε εκεί μετά.
1: Εκεί αυτή η παραλία τώρα είναι δηλαδή τελείως αποκομμένη, δεν έχει τίποτα, ούτε μια καντίνα, ούτε ένα Airbnb σε απόσταση, ας πούμε, 10 χιλιόμετρων να πιει ένα νερό.
0: Όχι, έχει στο χωριό εκεί τα χοχλάκια, τα οποία πας εκεί.
1: Να πρέπει να ξαναβγεί από το φαράγγι δηλαδή έξω.
0: Ε, βέβαια, τι θέλει.
1: Δηλαδή
0: τώρα
1: δεν θα πει μια στιγμή πάω να πάρω ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι νερό και έρχομαι.
0: Όχι, πρέπει να τα έχει όλα τα κομφόρ μαζί σου, αλλιώ την πάτησε.
1: Οπότε και τα περάκι δηλαδή μαζί.
0: Καλέ, τι τα περάκι. Πάρε εκεί πολλά πράγματα. Δηλαδή δύο-τρει βαλίτσε να τι έχει καβάτζα. Α, ξέρει τι.
1: Για πες.
0: Τώρα τελευταία έχω δει που είναι πάρα πολύ στη μόδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα που το σέρνει σαν καρότσι και βάζει μέσα πράγματα. Ναι, είναι παιδικό.
1: Μέσα το φαράγγι, πώ θα πάμε το καρότσι.
0: Έλα, μωρή, έχει μεγάλε ρόδε, σαν 4x4 είναι, αλλά σε σε μικρό.
1: Ρε φίλε, μόλις σκέφτηκα μια φανταστική ιδέα για να, για να έτσι για γρήγορο κέρδος, έτσι.
0: Για πε.
1: Φαντάσου τώρα σε κάθε φαράγγι από αυτά που πάνε ορδές οι τουρίστες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και πάνε και τα περνάνε τα λοιπά και κουβαλάνε τα πράγματα, αλλά θα θέλω να πηγαίνουν μόνοι. Να έχουμε εμείς ένα μεγάλο drone,
0: ναι,
1: σαν αυτά που ψεκάζουν, τα μεγάλα που κουβαλάνε βάρος.
0: Πόσα κιλά.
1: Βάζει πάνω, ξέρω εγώ 20 κιλά.
0: Ω, τέλειο.
1: Και να του λέμε, βάλτε εδώ τα πράγματά σα, θα τα βρείτε στην παραλία.
0: Τέλειο.
1: Startup, drone, μεταφορές και άλλα, οι πλατσουρίστας.
0: Experience σου λέει.
1: Θα παίρνουμε ένα δεκάρικο την αποσκευή.
0: Μόνο.
1: Ναι, γιατί περισσότερο έχουν πολλά άρση. Δηλαδή, άμα πάμε, ας πούμε, και βγάζουμε ένα πεντάρικο αναπαρέχαζο τουριστών,
0: ναι, ναι,
1: εμείς θα έχουμε πολλά έσοδα στο τέλος.
0: Πολλά κέρδη.
1: Ναι, φαντάζεσαι, θα έχουμε και τον drone, του βάζουμε τη λίγη βενζίνα, δεν ξέρω τι παίρνουν αυτά τα drone.
0: Να σου πω, αυτά τα drone, πού τα ψωνίζουν να ψωνίσουμε.
1: Εντάξει, είναι λίγο ακριβά. Drone, βέβαια.
0: Πόσο κάνουν δηλαδή.
1: Είναι λίγο ακριβά, δεν είναι σαν τα φτηνά που κάνουν εκεί πέρα που βγάζει φωτογραφιούλες.
0: Ναι, αλλά είναι επένδυση σου λέει.
1: Είναι επένδυση, θα κάνουμε μια startup. Εμείς θα φτιάξουμε και δικά μας drone.
0: Και το παίρνεις και για δική σου χρήση, προσωπική. Θες να πας κάπου σε ένα φαράγγι, τα βάζεις εκεί πάνω στο drone και πηγαίνεις άνετα.
1: Δεν θα ήταν ωραία να σηκώνει και ανθρώπου, σηκώνει έναν άνθρωπο.
0: 20 κιλά, ένα μωρό το σηκώνει.
1: Ναι, ένα παιδάκι, σα παίρνουμε και τα παιδάκια σα.
0: Τέλειο.
1: Βάζουμε και παιδικό κάθισμα.
0: Ακόμα καλύτερο.
1: Κάποιοι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι είναι επικίνδυνο.
0: Ούτε γκρίνια ούτε τίποτα σου λέει στη διαδρομή.
1: Σιγά μου, τι θα πάθει ένα παιδί να το σηκώνει ένα ντρόνι, το περάσει μέσα από ένα φαράκι, το πάει μόνο σε μια παραλία.
0: Εντάξει, θα το βάλουμε κράνο.
1: Γίναμε όλοι μαμόθρευτοι εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Έρχεται η κολόγη, μη θα ξαναδούν οι κρίνοι. Έρχονται οι, πώ το λένε, με τα ζώα, μη θα τα φάνε τα κρίνοι, θα ψοφήσουν. Έρχονται μετά οι άλλοι, πώ το λένε, οι ανθρωπιστέ, μη θα πάθει τίποτα το παιδί. Ε, αφήστε μα, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτή ήταν η παραλία τη μέρα, κυρίε και κύριοι.
0: Έτσι.
1: Από τα νερά Ζαρό και του πλατσού. Τουρίστας οι οποίοι πλατσούρισαν περήφανα για άλλη μια φορά σε μια μοναδική, εξωτική, φανταστική και σεξουλιάρικη ακτή της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάιν, μπει επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
7: Πήραμε.
6: Μαγιό?
7: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
6: Διάθεση?
7: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο Νότο. Έρχεται το νέο βίντεο. Λίγες ώρες έμειναν για την πρεμιέρα.
1: Και νομίζω
0: θα γίνει χαμός. Οι κριτικές γιαγιάδες επιστρέφουν. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά επιστρέφουν για τα καλά. Θα γίνει πανικός. Θα γίνει μαδομούρι, κυρίες και κύριοι. Όπως η παραλία η οποία είπαμε πριν. Γιατί αυτή τη φορά επιστρέφουν με πολύ άγρες διαθέσεις. Πρεμιέρα για το νέο βίντεο σε λίγες ώρες. Μάλλον αύριο εκεί κάπου προς το μεσημέρι θα σκάσει. Οπότε να είστε συντονισμένοι στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο, λοιπόν, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Και σήμερα Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Απέναντί μου ο Γιώργος Μπαλωτσιάρης.
0: Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και εννοείται πως έχουμε πολύ ωραία πράγματα και τη δεύτερη μας ώρα. Μας στέλνετε εδώ παραλίες, μας στέλνετε γλέντια. Ο Βασιγγέλης συγκεκριμένα μας έστειλε πολύ υλικό από το Ελαφωνής Χανίων. Γίνεται γύρω χαμός, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Λογικό.
1: Και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν δεν είναι τώρα καλοκαίρι.
0: Μου θέλετε Ελαφωνήσει, πηγαίνετε ένα μαδομούρι που θα είστε μόνοι σας.
1: Πραγματικά, πολλά φιλιά να στείλουμε στην Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει από τη Γάβδο. Άλλο ένα ωραίο μέρος. Πραγματικά αξίζει να το επισκεφτείς. Και εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τον πανάκι μας λέει το κάνουμε ακούγοντας εσάς με θέα τα γαλάζια νερά του κριτικού πελάγου. Πολύ χαιρόμαστε. Επίσης μας έχουν στείλει ένα βιντεάκι με μια χελώνα καρέτα-καρέτα.
0: Έλα.
1: Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος ήταν από το παλιό λιμάνι των Χανίων, το συγκεκριμένο βίντεο. Πριν από 2 ώρες, λέει, έγινε όλο αυτό. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που το ζήσαμε και σας το στέλνουμε.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εκεί σε ένα στρατό, να δεν θα πω περισσότερα, στο Ηράκλειο, όπου καίγονται τα παλικάρια, αλλά είναι εν δυνάμει πλατσουρίστας και θα αδειοδοτηθούν σε λίγες ημέρες ώστε να απολαύσουν τη ζωή. Τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα στον Νίκο, την Άννα, τον Στέλιο και τη φίλη μας τη Βάσο, οι οποίοι μας ακούνε από την Κασταμονίτσα, Γογό. Και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Πίνουν καφέ στην αυλή τους, είναι συντονισμένοι γιατί η Βάσο είναι από την Κρήτη και όλο αυτό δένει μεταξύ τους με το καλοκαίρι. Στον κάθε χρόνο μας ακούνε, μας γράφουν εδώ πέρα. Τα φιλιά μας, παιδιά, πάρα πολύ μας ταξιδέψατε και πολύ ωραία και η φωτογραφία που μας στείλατε. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στην Κριτσά, στον Χρήστο, τη Λίνα και τη φίλη μας τη Μαρίνα. Ετοιμάζονται για γλέντι στην Κριτσά με τα ξυλουράκια.
1: Τι ωραία, τι καλά. Φιλιά πολλά και εννοείται από την Κριτσά. Εγώ θα σας πάω στα Μάταλα, εκεί όπου βρίσκεται η Δέσποινα. Μας έχει στείλει μια φανταστική φωτογραφία με τον ήλιο, με τα κρασιά που πίνει, με την κατάσταση στην οποία ζει. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίος παράδεισος και εκεί. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία βρίσκεται στο Ηράκλειο και λιώνει, μας γράφει. Περιμένει πώς και πώς να έρθει το Σαββατοκύριακο για να πάει να κάνει το πανάκι της στην Αγία Πελαγία, συγκεκριμένα μας γράφει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Σοφία, η οποία περιμένει τον άντρα της να επιστρέψει, γιατί λέει του έχει ετοιμάσει μια ωραιότερη γάρα εδώ μακαρονάδα.
0: Να τα, αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο θέλει ένας άντρας, έτσι, μια ωραία γάρα εδώ μακαρονάδα, όταν γυρίζει.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα στον Αντών και την Κέτη, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο, από το γραφείο του, είμαστε μια μεγάλη καλημέρα. Από το Ηράκλειο μας ακούει και ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο Πέτρος και η Δώρα, την καλημέρα μας, παιδιά. Ηράκλειο, εκεί ο φίλος μας ο Σάκης μας περιμένει. Έχει φτιάξει και αυτός εδώ πέρα, λέει, πολύ ωραία καλυτσούνια σήμερα. Γιατί περιμένει, έχει πώς το λένε, όχι οικοδεσπότες, πώς το λένε το άλλο, μουσαφίρδες την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθει το κουμπάρι του. Οπότε λοιπόν ετοιμάζει το σπίτι, ετοιμάζουν γλυκά με τη γυναίκα του και μας ακούνε τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα στο Ζαρό, Λευτέρης μας ακούει από εκεί, την καλημέρα μας στο όμορφο Ζαρό. Κάτω, Νάτο και το Τζερμιάδο, έρχεται και η συνταγή σε λίγο. Α, όχι, δεν είναι από το Τζερμιάδο συνταγή, από το Σύσι είναι σήμερα. Τζερμιάδο ήσασταν εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, τι ωραία.
0: Τα φιλιά μας στο όμορφο Τζερμιάδο. Καλημέρα στην Παναγιώτη και στη Λένα που μας ακούνε από τις Βρύσες στα Χανιά. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα, εγώ, στη Γαρίπα, όπως είπαμε και χθες, όπου σε 2 μέρες από τώρα ετοιμάζονται για τη γιορτή πατάτας με το Λευτέρη και το Μανούσο Καλέργη μαζί μας και ο φίλος μας ο Στάθης, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα.
1: Ο Γιάννης βρίσκεται στο νησί των Αθάνατων και ο λόγος είναι για τη Γραμβούσα. Φιλιά πολλά. Πολύ ωραία φωτογραφία, ωραίο το σκηνικό και νομίζω ότι και στη Γραμβούσα. Σαμπούσα, μπορείς να πας εύκολα και γρήγορα και περπατώντας, αλλά και με το καραβάκι. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία που φαίνονται όλα και το καραβάκι. Καλά να περάσετε και εννοείται πως όσοι πηγαίνετε σε αυτές τις ωραίες παραλίες που είναι πολύτιμες για όλους μας, παίρνετε μετά τα σκουπιδάκια σας μαζί.
0: Δεν τα αφήνετε εκεί. Μην τα βγει, ούτε γόπες. Βασικά, όχι σκουπίδια. Τα σκουπίδια, εντάξει, νομίζω πάνω κάτω τα μαζεύουμε όλοι. Αλλά τις γόπες, επειδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τις χώνουν μέσα, δεν σου λέει, δεν θα την βρουν τώρα εκεί μέσα. Παιδιά, μην χώνετε τις γόπες στην άμμο. Ήμαρτον.
1: Πάρτε τις μαζί σας. Και τα μωρά μετά, και τα βαθμίδια.
0: Ναι, μόνο τα μωρά τις πιάνουν. Άσε με εγώ. Δηλαδή, μια χαμάρα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάρετε τις μαζί σας. Βάλτε ένα σακουλάκι στην τσάντα σας. Μην σα πω τώρα που τις βάλετε.
1: Ναι,
0: μην πω τώρα που να τις βάλετε αλλού τις γόπες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο, εκεί στο κέντρο της πόλης μας περιμένει η Ελευθερία Μπεμπή για να μας φτιάξει την πολιτιστική ατζέντα και να μας πει όλα τα ωραία πανηγύρια τα οποία παίζουν. Οπότε αν είστε Ρέθυμνο τώρα και κανονίζετε με παρέες, έχετε σκάσει από Αθήνα, από άλλο μέρος τα λοιπά, μείνετε συντονισμένοι για να δείτε σε ποιο πανηγύρι θα πάτε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4,

0: μας ανταποκρίτρια, αυτή η οποία πραγματικά καθονομάζεται από όλα τον έθιμνο ως η Ιέρια του Πανηγυριού. Η πρώτο, πώς το λένε αυτή, η πρωτοκόρη, πώς το λένε αυτή που πάει τη λαμπάδα. Όχι, αυτή που πάει τη λαμπάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πώς τη λένε, κάπως τη λένε, καμόν τώρα. Δηλαδή, κάπως, πώς τη λένε αυτή που είναι η πρώτη,
1: η Ιέρια.
0: Όχι, η Ιέρια, κάπως ήταν η Ιέρια του Γλεντιού, κάπως έτσι τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Η δική μας αγαπημένη, η οποία πραγματικά έχει όλες τις πληροφορίες και κάθε φορά μας φτιάχνει το πολιτιστικό χάρτη για να δούμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, με ποιους θα πάμε, πώς θα γυρίσουμε. Ήρθε η ώρα. Ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο και Ελευθερία Μπεμπή. Καλημέρα!
2: Καλημέρα από το Ρέθυμνο. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ?
2: Καλά είμαι και εγώ, εδώ ψινόμαστε.
1: Ψινόμαστε όλοι νομίζω. Και θα κάνουμε υπομονή μέχρι το Σάββατο τουλάχιστον.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν άκουσα καλά και λέω ξινόμαστε. Άκουσα και λέω τι λέει.
2: Ξινόμαστε, ψινόμαστε από τη ζέστη.
1: Αν αυτό κάνει πάρα πολύ ζέστη και ζεσταίνεσαι, ξύνεσαι κιόλα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξύνεσαι λίγο παραπάνω. Ναι. Ελευθερία μου, τι γίνεται στο Ρέθυμνο? Ακούμε πολύ ωραία πράγματα, μας στέλνει και ο κόσμος. Είναι σε αναβρασμό πολιτιστικό νομός, από ό,τι καταλαβαίνω και πάλι.
2: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα!
2: Γίνεται ένας χαμός, δηλαδή τι να σας πω, έχουμε από θέατρα, έχουμε συναυλίες, εννοείται τα πανηγύρια, τα οποία νομίζω φέτος έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Γίνεται πραγματικά χαμός και μάλιστα έχουν και πάρα πολύ κόσμο όλα τα πανηγύρια. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να πάει στα πανηγύρια, τα ζητάει.
1: Έτσι. Και να πούμε ότι.
2: Και τι δεν έχουμε.
1: Είναι και θεματικά, δηλαδή γιορτή κρασιού, γιορτή κερασιού, γιορτή μαραθώπιτας.
0: Τώρα τα ξεκίνησαν αυτά και είναι πολύ ωραία.
1: Είναι ωραίο το κόνσεπτ.
0: Τα υιοθετούν όλο και περισσότεροι σύλλογοι αυτό. Είναι πολύ ωραίο.
2: Έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφες όλες αυτές οι εκδηλώσεις, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι ωραίο που βγαίνουμε κάθε εβδομάδα και τα αναφέρουμε και για τους φίλους που μένουν στην πόλη, αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης μας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για πάμε, για βάλε μας λίγο.
2: Το ημερολόγιο των εκδηλώσεων είναι πολύ γεμάτο και αυτήν την εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Σούπερ, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα βέβαια στα σημαντικότερα πολιτιστικά ραντεβού, θα έλεγα, αυτών των ημερών, διότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο κάθε φορά στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσουμε μία από τις πιο σημαντικές γιορτές της πόλης. Νομίζω ότι περίπου το αναφέρατε. Ήταν παλιά η γιορτή του κρασιού, πλέον λέγεται η γιορτή κριτικής διατροφής. Γίνεται κάθε χρόνο στο κήπο. Αν θυμάμαι καλά, είναι η 12η χρονιά φέτος.
1: Πολλά χρόνια.
0: Και πολύ ωραίο, γιατί είναι στο κέντρο της πόλης και είναι άμεσα προσβάσιμο.
1: Πόσες μέρες διαρκεί η Ελευθερία?
2: Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή 3 του μήνα και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου.
1: Τέλεια.
0: Και είναι ωραίο αυτό και για εκείνους οι οποίοι μένουν στο Ρέθυμνο, αλλά δεν μένουμε στην πόλη. Μένουν, ας πούμε, σε Airbnb, σε λίγο πιο έξω από την πόλη, σε χωριά, ας πούμε, προς το πάνω, ας πούμε, κτλ. Να, μια ωραία δραστηριότητα για να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Έχει και πάρκινγκ δίπλα, οπότε αφήνετε εκεί το αμάξι και πάτε κατευθείαν στον κήπο.
2: Έτσι, να πω ότι είναι και πολύ καλή επιλογή και για τις οικογένειες, διότι ξεκινάει ένα πρόγραμμα από πολύ νωρίς, χώρια την έκθεση των τοπικών προϊόντων που υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες για παιδιά καθημερινά, υπάρχει δηλαδή παιδικό πρόγραμμα, υπάρχουν σύλλογοι που χορεύουν. Πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που σίγουρα δεν μπορούμε να το αναφέρουμε όλο, θα επικεντρωθώ σε κάποια πολύ συγκεκριμένα.
0: Για πες μας.
2: Οπότε θα πάμε να δούμε τις συναυλίες συγκεκριμένα που έχουμε αυτές τις ημέρες. Θα ξεκινήσω με το Σάββατο 4 του μήνα. Φυσικά εννοείται ότι ξεκινάνε, όπως πούμε, οι εκδηλώσεις από αύριο Παρασκευή, αλλά το Σάββατο 4 του μήνα έχουμε μία συναυλία με τη Ρένα Μόρφη, οπότε δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε, γιατί μιλάμε για μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Οι περισσότερες συναυλίες σε συγκεκριμένη γιορτή ξεκινάνε 9.30 ώρα το βράδυ, να πούμε, αλλά είπαμε ότι από νωρίς ήδη υπάρχουν άλλες δραστηριότητες.
1: Υπάρχουν
0: και περίπτερα, φαντάζομαι, τα οποία μπορεί να κάνει βόλτα του κτλ.
2: Έτσι, υπάρχει η έκθεση τοπικών προϊόντων. Είναι αυτό που είπατε πριν, η γιορτή του κρασιού η παλιά. Απλά πλέον έχει διαμορφωθεί τα τελευταία, όπως είπαμε, 12 χρόνια σε γιορτή κριτικής διατροφής.
1: Να τρώμε κιόλας, να μην πίνουμε μόνο.
2: Με περισσότερα προϊόντα.
1: Τέλεια.
0: Για πάμε παρακάτω, τι άλλο έχουμε?
2: Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή 5 του μήνα τον Τόνι Σφίνο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Χαμός.
2: Έτσι, και τη Δευτέρα 6 του μήνα Θα έχουμε ένα βανάκι γεμάτο με αγαπημένους μουσικούς που γιορτάζουν τα 30 χρόνια στα μουσικά δρόμενα του Μάνου Παπαδάκη. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν στη σκηνή και θα ακούσουμε Δημήτρη Σταρόβα, Βασιλή Καζούλη, Γιάννη Γιοκαρίνη, Γιάννη Σαβιδάκη, Μιρέλα Πάχου και σίγουρα πολλούς άλλους ακόμα.
1: Τι ωραίο παρεάκι είναι αυτό!
2: Έτσι και θα τους δούμε στο Ρέθυμνο.
1: Τέλεια.
0: Για πάμε και, γιατί είναι και 26, Ελευθερία, να προλάβουμε να πούμε και κανένα γλέντι.
2: Ωραία, θα αφήσουμε λοιπόν τις μεγάλες τις σκηνές, να πάμε λίγο στις πλατείες των χωριών. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο περιμένει και ο κόσμος να ακούσει. Έτσι. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της κριτικής παράδοσης. Οπότε να πούμε για τα πανηγύρια των χωριών αυτές τις ημέρες, όπου έχουμε το Σάββατο 4 του μήνα, 9:30 το βράδυ ξεκινάει το γήπεδο της Πηγής που θα γεμίσει με κόσμο. Γιατί θα περιμένει να το διασκεδάσει εκεί ο Χρήστανθος ο Μακράκης με τον Νίκο τον με Μανιουδάκη και το συγκρότημά του.
0: Τέλεια, να περάσουν υπέροχα.
2: Έτσι και ο πολιτιστικός σύλλογος της Πηγής είναι και ένας πολύ δυνατός σύλλογος, έλεγα, οπότε πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό το πανηγύρι.
1: Σούπερ.
2: Την Τρίτη τώρα 7 Ιουλίου το Μπαλί ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Μαρία τη Ζερβά και το Ηράκλειο μάλλον.
1: Λες να νευτεί.
2: Γιατί εκεί θα βρει και τον Νίκο στο Καρκάνι.
1: Εντάξει, σίγουρα.
2: Εκεί λοιπόν θα μας περιμένει ο Νίκος ο Καρκάνης αυτή την εβδομάδα. Στον Μπαλί επίσης θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ δυνατά πανηγύρια των ημερών.
0: Και ωραίος προορισμός να το συνδυάσεις σε ολοήμερο. Δηλαδή να πας το μεσημέρι, να κάνεις τον μπάνιο σου, να φας,
1: να
0: μείνεις και να πας στο γλέντι.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Αγαπημένος Νίκος Καρκάνης. Αλλά αγαπημένος είναι και ο Πέτρος Μαρούλη, ο οποίος θα βρίσκεται στο πανηγύρι της Αγίας Κυριακής Τάγκου σε Λιανά την ίδια ημέρα, δηλαδή 7 του μήνα.
0: Τι ωραία. Πού είναι αυτά τα ωραία χωριουδάκια τα οποία παίρνουν ζωή για μία μέρα τώρα, είναι όλοι τρέχουνε. Να ετοιμάσουν μεζέδες, να φέρουν τις καρέκλες. Μα πού είναι οι καρέκλες, μα πού είναι τα τραπέζια.
1: Άγχος.
0: Να στήσουνε άγχος εκεί οι γυναίκες του χωριού. Ο πρόεδρος μπαίνει τώρα σε φουλ ρόλο για μία ημέρα. Ο πρόεδρος έχει φουλ αρμοδιότητες όμως πραγματικές. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα κριτικά χωριά.
2: Αυτό γιατί και μετά αυτά έχουν να θυμούνται. Δηλαδή μετά κάνουμε και τον απολογισμό και πώς πήγε και που κάναμε αυτό και που κάναμε εκείνο και τα γέλια. Δηλαδή αυτά θα μείνουν.
0: Αυτά θα μείνουν και είναι και πολύ ωραία Ελευθερία που τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα άτομα και νέα άτομα επιστρέφουν στα χωριά και παίρνουν μέρος σε αυτές τις διαδικασίες.
2: Ακριβώς.
0: Πάνε και βοηθάνε και στρώνουν τα τραπέζια και βοηθάνε στη μαγειρική και γουστάρουν γιατί υπάρχουν και να το πούμε αυτό κάποιοι καλλιτέχνες κριτικοί οι οποίοι έχουν μεγάλο γκέλ στην νεολαία και έχουν κάνει τους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν πίσω και στην κριτική μουσική και στα χωριά. Και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Γιατί πραγματικά, ενώ υπάρχει όλη αυτή η σαβούρα στη μουσική σκηνή, η οποία αποπροσανατολίζει γενικά, υπάρχει και η κριτική μουσική, η οποία πραγματικά επιστρέφει σε ωραίες αξίες, σε ωραία πράγματα. Αρκεί βέβαια να μην συνδυάζεται με πολύ αλκοόλ, να μην συνδυάζεται με πράγματα τα οποία
1: όλα
0: μας έχουν...
1: με μέτρο.
0: Όλα με μέτρο, σωστά.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο, τα είπες όλα.
0: Λοιπόν, Ελευθερία μου, δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
2: Ετοιμαστείτε γιατί τα καλύτερα έρχονται. Επόμενη εβδομάδα έχουμε Γιώργο Σαμπάνη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Τέλεια, τέλεια. Αναμένουμε. Φιλιά πολλά στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε, Ελευθερία.
2: Καλή συνέχεια.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
5: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, Γκρι, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
6: θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
7: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
8: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
12: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
13: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
14: Κουτάλα.
13: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
14: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
13: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
14: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
13: Όσο θέλεις?
14: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
13: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
14: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
15: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
18: Πάλι κρύο το νερό.
19: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
18: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
19: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
18: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
19: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
20: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
21: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
22: Είμαι η Άννα.
23: Είμαι ο Λάκης.
24: Είμαι η Αφροδίτη.
25: Είμαι ο Γιάννης.
26: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
27: Είμαι η Αγάπη.
28: Είμαι ο Δημήτρης.
29: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
30: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
31: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
32: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Φυσικά έχουμε ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο ΡΑΜ, το οποίο έρχεται σε λίγες ώρες. Αύριο κάνει πρεμιέρα και θα γίνει χαμός, γιατί πραγματικά έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση για όλους εσάς. Έχουμε δουλέψει με πολύ αγάπη και φέτος, πολύ μεράκι. Θα δείτε μια ωραία ιστορία να ξετυλίγεται επιτέλους μπροστά σας, αλλά αυτή τη φορά με περισσότερη μουσική, με περισσότερο χορό. Θα γίνει χαμός.
1: Χαμός θα γίνει, το hit του καλοκαιριού έρχεται σε λίγες ώρες και το περιμένουμε και εμείς, όπως και εσείς, πώς και πώς, να δούμε και τις αντιδράσεις σας, αν σας αρέσει, αν έτσι είστε και εσείς ενθουσιασμένοι μαζί με εμάς. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια ωραία ανταλλαγή απόψεων και το περιμένετε πώς και πώς και εσείς.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, συντονισμένη όλη η Κρήτη για και άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα. Αλλά όχι μόνο η Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσος, Κάρπαθος, Κύθρα, Γάβδος, μία από τις μεγαλύτερες μεταδόσεις γεωγραφικά στη χώρα, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι στον 2026 είναι στον αέρα. Απέναντί μου είναι η Κογομερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και εννοείται μας ακούτε και από πιο μακριά, όπως η φίλη μας η Κασάνδρα. Τι ωραίο όνομα. Γιώργο, μας ακούει από την Καλλιθέα Χαλκιδικής. Καλά, έχουμε και εμείς ωραίες παραλίες, αλλά και στη Χαλκιδική, βρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Φανταστική φωτογραφία μόλις ήρθε στα inbox μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κασάνδρα. Καλό μπανάκι σου εύχομαι.
0: Καλημέρα, Αρκαλοχώρη στο Μανώλη και τη Λένα. Καλημέρα στο λεωφορείο που πάει τώρα προς Ρέθυμνο και είναι συντονισμένο μαζί μας με το καλοκαίρι στον Νότο. Τα φιλιά μας στο Μανώλη επίσης εκεί που μας ακούει και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρες να στείλουμε στον Πέτρο, την Ειρήνη, τον Στέλιο και το φίλο μας τον Βασίλη, οι οποίοι μας ακούν από τα Λιβάδια, από τα Χανιά και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Να σας ζήσει και το αίτιο, κοπέλια. Πάτε να το χαίρεστε το παιδάκι σας. Καλημέρες όμορφες, εγώ να στείλουμε και στο νοσηλευτικό προσωπικό για ακόμα μία μέρα του Πεπαγνή, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, το οποίο στα διαλύματα παίρνει δόσεις πλατσουρισμού από τους πλατσουρίστας και παίρνει δύναμη για να συνεχίσει.
1: Έτσι ακριβώς. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Αντωνία, η οποία μας ακούει από Γερμανία. Δεν μας γράφει όμως από πού και Γιώργο, τι τρώνε.
0: Γράφει, βρε, Ντίσελντορφ γράφει, κοπέλα.
1: Και φτεδάκια, χωριάτικοι, πατάτες τηγανητές και εμείς παιδιά έτσι το ζούμε το δικό μας καλοκαίρι στο βορρά. Σας ακούμε και σας σκεφτόμαστε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από Σέρες.
0: Νάτε στις Σέρες, καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και στους Καλάθενες, τον φίλο μας τον Πέτρο και την Ειρήνη που μας ακούνε από εκεί. Από το Μέσα Λασίδη μας ακούει ο Στέλιος Χερούλα. Μην λέτε, λέει, παιδιά, μόνο τον Τζερμιάδο και εμείς είμαστε εδώ, νάτε τα παιδιά. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εκεί στον Καρτερό, στον Αντώνη και τη Σοφία, οι οποίοι λιώνουν στην παραλία και ακούνε καλοκαίρι στον Νότο, τα φιλιά μας παιδιά. Στην Αγία Μαρίνα κατευθύνονται και αυτοί για μπανάκι, ο Γιώργος, η Κατρίνα και ο μικρός ο Μιχάλης. Τα φιλιά μας παιδιά, καλό μπανάκι να έχετε.
1: Και εννοείται, θα πούμε την είδηση που μας έχει σκάσει από το Χρήστο. Γράφει ότι τα σχολεία όλου του κόσμου έκαναν ένα διαγωνισμό καλαθοσφαίρησης. Γίνεται λέει κάθε χρόνο με πάρα πολλά σχολεία από όλο τον κόσμο. Και η Ελλάδα, Γιώργο, στη Σερβία έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκε πρώτη, πήραμε το χρυσό.
0: Αλήθεια.
1: Από όλα τα σχολεία του κόσμου. Πάρα πολλές οι συμμετοχές.
0: Ένα λεπτό, ότι πήραμε το χρυσό, τι είναι κριτικό σχολείο ή ελληνικό.
1: Ελληνικό, παιδί μου, ήταν παγκόσμιο. Δεν μου γράφει εδώ λεπτομέρειες, αλλά να πούμε ένα συγχαρητήριο στα παιδιά που δεν μένουν μόνο
0: παιδιά,
1: στο διάβασμα, αλλά κάνουν και τον αθλητισμό και εννοείται πάνε μπροστά. Και εκεί βλέπεις ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει δουλίτσα από πίσω.
0: Συγγνώμη, παιδιά, που δεν ακούσαμε για την είδηση της νίκης σας, αλλά απασχολιόμασταν μία ολόκληρη εβδομάδα με το χάμο της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να δούμε τι φοράει, τι
1: έτσι
0: γίνεται. Και έτσι όλες οι άλλες ειδήσεις πήγαν πίσω. Καλημέρες να στείλουμε εκεί στα Καλεριανά, στην Κίσαμο, όπου ετοιμάζονται για το μεγάλο τους γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη στις 8 Ιουλίου. Τα φιλιά μας, παιδιά, φιλιά και στη Στέλλα, η οποία μας έστειλε εδώ πέρα το όμορφο μήνυμα. Καλημέρα να στείλουμε και στο Φρέστο, τον Αποκόρονα. Στις 9 Ιουλίου, εγώ ετοιμάζουν το μεγάλο τους γλέντι με τον Μιχάλη Κουνάλη, τον Φραντζεσκάκη και τον Γιώργη Λαδάκη. Να περάσετε υπέροχα και φέτος θα είναι, νομίζω, μια μοναδική βραδιά. Ενώ να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, την Νίκη, οι οποίοι μας ακούν από τα Μάλια, από το κατάστημά τους και εκείνη, και είναι έτοιμη, λέει, για το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο.
1: Από τα Μάλια, εγώ θέλω να σου πω στη λίμνη Βεγορίτιδα. Πού είναι, βρε παιδιά, η
0: Βεγορίτιδα.
1: Βεγορίτιδα. Μας ακούει από εκεί η Ρένα, μας έχει στείλει και μια φανταστική φωτογραφία. Θάλασσα είναι, λίμνη είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Λοιπόν, το έχω γκουγκλάρει μόλις. Βεγορίτιδα είναι στη Μακεδονία.
1: Στη Μακεδονία, γεια.
0: Οπότε
1: σας,
0: λοιπόν,
1: σας,
0: τα φιλιά μας εκεί. Να πούμε και μια καλημέρα στο Στέφανο, ο οποίος μου έστειλε ότι τη λένε Προθιέρια. Αυτή η οποία είναι με τη βλόγα. Οπότε,
1: εντάξει.
0: Προθιέρια θα λέω και εγώ την ελευθερία από την επόμενη. επόμενη φορά. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και εκεί στους καθαράδες Γογό, στον ομό Λασιθίου, στην Ιεράπετρα, όπου Κυριακή 12 Ιουλίου ετοιμάζεται το Θάλασσα Seaside να υποδεχθεί τον Βασίλη Τσίλη Χρήστο. Θα γίνει χαμός, έχουν ξεκινήσει κρατήσεις. Είναι ένα πάρτι εστιατόριο το οποίο βρίσκεται μέσα στο Austria Resort and Spa, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά πεντάστερα ξενοδοχεία της Κρήτης. Αν είστε εκεί κοντά στο Λασίδι και στο Ηράκλειο, ένας είναι ο προορισμός, Κυριακή 12 Ιουλίου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με τη μαγειρική της ημέρας.
1: Και για να δούμε, θα προλάβουμε να κάνουμε και ένα pop-up story.
0: Α, έχουμε και το pop-up story, το κάνουμε τώρα το pop-up story, καλέ.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, γιατί δεν μπορούμε.
1: Είναι λίγο δύσκολο, ξέρω εγώ, να ακούσουμε και λίγη μουσική.
0: Έλα, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Επιστρέφουμε με το pop-up story της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.
3: Μια πλατσουρίστα.

0: κάπως έτσι για να προλάβουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχουμε μπροστά μας 10 λεπτά και ο αθεόφοβος ο Γιώργος θέλει να κάνουμε και ένα pop-up που έχει να κάνει με την αρχαία έτσι κριτική κουζίνα και τα πύλνα και όλα αυτά που κάνανε εκεί οι Μινωίτες. Και μπράβο τους, γιατί και τώρα τα κάνουμε γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχουμε και μαγειρική της ημέρας που πρέπει να κάνουμε. Μια φανταστική συνταγή την οποία δεν μπορούμε να τη χάσουμε καθόλου. Οπότε πάμε πρώτα σε pop-up και μετά, αν προλάβουμε, κάνουμε και τη μαγειρική της ημέρας.
2: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.
0: Σήμερα κάνουμε τα pop-up stories με το βοτανικό κήπο Κρήτης, όπου η βόλτα μας μυρίζει αρχαία Κρήτη. Εκεί που
1: η φάση είναι Γιάννης πριν Γιάννης χερνάει. Εγώ κάνω εισαγωγές, εγώ τα λέει. Εγώ είναι σαν να λείπω από την εκπομπή σήμερα.
0: Τι να κάνω, αφού λέω, μιλάς, όχι, δεν μιλάς, τότε μιλάω εγώ.
1: Οπότε στο παροπάρο με μιλάω μέχρι 2 ώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν αρχαία Κρήτη μυρίζει που μαγείρευαν πάνω στη φωτιά, σε πύλινα σκεύη, με βότανα, με λαδάκι.
1: Δεν ήταν μόνο αρχαία Κρήτη, και η γιαγιά μου, ας πούμε, παλιά στο χωράφι μαγείρευε σε παραστιά και με πύλινα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αυτό σου λέω, ότι από πάπο προς πάπου, από τους Μινωίτες, έτσι γινόταν το φαγητό. Δεν ήταν έτσι μια απλή καθημερινή ανάγκη, ήταν μια τεχνική, ήταν ένας τρόπος ζωής που περνούσε από γενιά σε γενιά και από τους Μινωίτες ήρθε και στο σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πριν από τις σύγχρονες κουζίνες, τις γάστρες και τα αντικολλητικά τηγάνια,
1: ναι, ναι,
0: οι Μινωίτες μαγείρευαν σε ειδικά πύληνα σκεύη.
1: Επίσης να πούμε ότι οι Μινωίτισες μαγείρευαν γυμνόστιθες. Κάτι που δεν τηρείται στην παράδοση πλέον.
0: Επίσης οι Μινωίτες, Γιώργο, ήταν πολύ πιο πάνω από τους άνδρες. Οι άνδρες ήταν υπόγειοι, οι Μινωίτες ήταν οι θεές τους.
1: Κανένα πρόβλημα να είστε πάνω αν είστε γυμνόστιθες.
0: Ναι. Τότε είχαν και κάτι περίεργες χύτρες, οι οποίες είχαν 3 πόδια.
1: Α, μάλιστα. Πολύ μου αρέσει αυτό το 3ο πόδι.
0: Βέβαια, βέβαια. Είχαν και πύλινες κατσαρόλες, επίσης με 3 μικρά πόδια.
1: Μήπως είχαν και οι άνδρες 3 πόδια.
0: Όχι. Τις τοποθετούσαν αυτές τις κατσαρόλες με τα 3 πόδια κατευθείαν πάνω στη θράκα.
1: Έχω καταστρέψει το pop-up εν τω μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί γινόταν όλη η μαγεία του μαγειρέματος.
1: Έτσι, μαγεία.
0: Έτσι, ο πυλός κρατούσε τη θερμοκρασία σταθερή. Μοίραζε τη θερμότητα ομοιόμορφα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: το φαγητό σιγοβράζει για ώρες χωρίς να καίγεται και έβγαζε όλη του τη γεύση.
1: Εκεί ήταν η Μινωίτες, ζυμώναν εκεί, ωραία, έτσι, έτσι.
0: Γι' αυτό τώρα, όταν τρώμε κάτι που έχει σιγοψηθεί σιγά-σιγά πολύ ώρα, είναι ακόμα πολύ πιο νόστιμο.
1: Πάντως, εγώ να πω το εξής, ρε φίλε, έχοντας φάει τηγανητή πατάτα σε όλες τις μορφές, η πατάτα, η τηγανητή στο μαυροτίγανο στην παραστιά, είναι η πιο νόστιμη πατάτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή τηγανητή στον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Δεν υπάρχει, ρε φίλε, και όταν βλέπω κάτι κουλά που πάνε κάτι εστιατόρια τώρα, θέλουν να το παίξουν, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν να το παίξουν, με κάτι κουζίνες τώρα, τάχα μου νεωτερικές και τάχα μου βάζουμε και λίγο, όπως το λένε, σούσι και βάλουμε και λίγο fine dining και βάζουμε και λίγο το ένα. Ηρεμήστε, ρε παιδιά, στην Κρήτη είστε να πούμε. Δηλαδή δεν μπορείτε να βάλετε, ορίστε, μέσα να ψάξετε ένα μαυροτίγανο να ψήνετε. Πατάτε γιατί είναι ένα ωραίο τάκο, ένα, η κρητική διατροφή. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να είναι, δηλαδή, που, δηλαδή αν είχαμε γεννηθεί κάπου αλλού, τι θα κάναμε, ας πούμε. Θα παίρναμε τον τάκο να πούμε, α, αυτό σερβίρουν στην Κρήτη, άρα αυτό θα φέρουμε εμείς ως fine dining. Πρέπει να είμαστε αλλού για να τα εκτιμήσουμε.
0: Πάντως, εγώ έχω να σου πω ότι στην Κρήτη τότε οι Μινωίτες δεν μαγείρευαν πατάτες, τηγανητές δεν είχαν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Μαγείρευαν όσπρια, δημητριακά, φακές, ρεβίθια.
1: Από τότε ήταν φακές.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Το βασανιστήριο κατά αιώνες.
0: Κρεατικά, θαλασσινά, τα φρούτα τους και τα λαχανικά τους, τα σίκα, τα άγρια χόρτα, τα μύγδαλα. Και βεβαίως βάζανε και τα γλυκά μέσα. Τα μέλια, τα αρώματα, τα βότανα, τα μπαχαρικά.
1: Ωραία περνούσαν εκεί στην Κνωσό.
0: Βέβαια, βέβαια. Με ωραίο φαγητό, μελωμένο, άργο μαγειρεμένο και γεμάτο αρώματα.
1: Τώρα με μέψες λίγο να φάω μαγειρικά και μινωικά εκεί πέρα. Λοιπόν, το ξέρετε ότι όλα αυτά που λέμε τώρα γίνονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος και μάλιστα στα Χανιά, εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Γιατί εκεί στο εστιατόριο μαγειρεύουν σε παραστιά και επίσης μαγειρεύουν σε πύλινα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που λέμε τώρα ότι μπορούν να συνέβαιναν στο μακρινό παρελθόν, εσείς μπορείτε να πάτε τώρα live και να τα απολαύσετε.
0: Τέλειο.
1: Απίστευτο.
0: Φανταστικό.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτή την γαστρονομική περιπέτεια. Τι ήθελες να πεις κι άλλα?
0: Τίποτα, δεν ήθελα.
1: Μετά από αυτή την γαστρονομική περιπέτεια, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε άμεσα. Ναι, μπορείς, το έχουμε.
0: Τι να κάνω.
1: Να πάμε άμεσα και στη μαγειρική της ημέρας.
3: Παρακαλώ προσδεθείτε και απολαύστε την ντύση σας.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο. Powered by Festo Supermarkets.

0: εδώ μπορώ να πω ότι εγώ νομίζω ότι τα κάνω ώρα. Γιατί μιλάω ασταμάτητα και μετά μου λέτε όχι, ο Γιώργος μιλάει ασταμάτητα. Ο Γιώργος φωνάζει, αλλά εγώ λέω και τις μαγειρικές. Εγώ λέω και τις παραλίες. Εγώ λέω και τα pop-up. Αυτός τι κάνει, απλά φωνάζει.
1: Εγώ σχολιάζω και κρίνω το γεγονός ότι δεν έρχεσαι κι εσύ γυμνώστηθη όπως τις μηνοήτησες.
0: Εντάξει, από αύριο.
1: Επιτέλους να τηρούμε την παράδοση εδώ μέσα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί η παράδοση θα μας σώσει.
1: Αφού είσαι που είσαι πιο πάνω από την εκπομπή, είσαι δηλαδή το πιο το ανώτερο εδώ μέσα. Ναι. Να έρθει και γυμνώστηθη έτσι να γουστάρει. Πρέπει να ερχόμαστε με όρεξη στην εκπομπή.
0: Να έρθω εγώ βρεσί μια μέρα έτσι γυμνώστηθη να δω μετά τι θα μου λες. Μόνο είσαι, μόνο να βλες.
1: Όχι να έρθει, αλλά να μου το πει πιο πριν να βάλω κάμερες.
0: Μάλιστα. Έχω να σας πω ότι σήμερα η μαγειρική της ημέρας είναι φανταστική, είναι επαναστατική, είναι αλλιώτικη. Γιατί? Γιατί τα λαθησιθιώτικα λεμονάτα τσιγαριαστά με αυγά, πεπόνι και ρεκί είναι εδώ.
1: Για να καταλάβω τα τσιγαριαστά, πώς γίνεται ακριβώς? Βράζουμε τα χόρτα και πάμε και κάνουμε ένα τσιγάρο από πάνω τους?
0: Όχι, βρε παιδί μου, τα τσιγαρίζεις. Πώς τσιγαρίζεις το κρεμμύδι? Κάπως έτσι τσιγαρίζεις και τα χόρτα.
1: Από πού βγαίνει, ρε φίλε, αυτό το ρήμα, το τσιγαριάζω, ας πούμε?
0: Να το ψάξουμε λίγο, αλλά όχι τώρα. Η φήμη λέει πως στο Σίσι, τι ωραίο χωριό εκεί στο Λασίθι, μετά από ένα γλέντι που κράτησε μέχρι το ξημέρωμα.
1: Πέθηκε θυθήθη.
0: Τα στομάχια της παρέας φυσικά άρχισαν να διαμαρτύρονται, γιατί μετά από κάθε γλέντι όλοι μας λίγο πολύ πεινάμε. Και κάπου εκεί ήταν ένας ντόπιος μερακλής,
1: ναι, ναι,
0: ο οποίος ήξερε από καλό τηγάνι.
1: Καλό τηγάνι, φίλε, αυτό ισχύει στην Κρήτη. Αυτός ξέρει, λένε, από καλό τηγάνι. Ισχύει αυτή η έκφραση.
0: Έτσι λοιπόν, δεν ήθελε να κάνει ένα απλό έτσι συνηθισμένο πρωινό.
1: Επίσης,
0: αλλά...
1: ισχύει αυτή η έκφραση και στις γυναίκες, ότι ξέρει από καλό τηγάνι, αλλά δεν εννοείται συνήθως πάντα ότι ξέρει να μαγειρεύει. Μπορεί να το φέρει στο κεφάλι, ας πούμε.
0: Ναι, οκ. Okay. Και ο συγκεκριμένος μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα, δεν ξέρεις. Από καλό τηγάνι μπορεί να στο φέρει στο τηγάνι στο κεφάλι. Τέλος πάντων, έχει καμία σημασία. Ο συγκεκριμένος ήξερε να μαγειρεύει καλά. Ήθελε να φτιάξει ένα πρωινό πολύ ωραίο και προχώ. Οπότε άνοιξε το ψυγείο, είδε τα χόρτα τα τσιγαριαστά,
1: ναι, ναι,
0: που περίστεψαν φυσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε τα φρέσκα τα αυγά, είδε και ένα πεπόνι εκεί που καθόταν παραπονημένο γιατί
1: πεπόνι
0: δεν το τρώγε κανένας. Βέβαια, βέβαια. Έπιασε και τη ρακή και τσουπ, έκανε ένα φανταστικό πρωινό βάζοντας όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο τηγάνι.
1: Όλα αυτά τα βάλει και το πεπόνι μπήκε μέσα στο τηγάνι.
0: Βεβαίως. Θα χρειαστούμε τσιγαριαστά χόρτα. Τρυφερά και καλομαγειρμένα.
1: Έτσι τα παραγγέλνουμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε στο μανάβι, του λέμε θέλουμε τσιγαριαστά.
0: Όχι, εμείς παίρνουμε τα άγρια χόρτα και μετά τα τσιγαρίζουμε, όπως σου είπα πριν, με το κρεμμυδάκι, όπως το κρεμμύδι.
1: Κατάλαβα,
0: τα
1: μάλιστα
0: τσιγαρίζουμε λοιπόν. Φρέσκα αυγουλάκια, θα χρειαστούμε πεπονάκι σε κυβάκι κομμένο. Επίσης θα χρειαστούμε ρακί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για το σβήσιμο αλλά και για να το πιούμε κιόλας. Φρέσκο λεμονάκι. Και εννοείται πως όλα αυτά τα υλικά είναι πολύ ωραία και πολύ καλά και τα βρίσκουμε στην Κρήτη μας άφθονα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι γαρίζουμε λοιπόν τα χόρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά κόβουμε κυβάκια το πεπόνι μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα βάζουμε από πάνω.
1: Χόρτα με πεπόνι έχουμε μέσα στη μέση.
0: Βέβαια, βέβαια. Μετά πιάνουμε τα αυγά, τα μάτια τα οποία τα έχουμε τηγανίσει σε ένα άλλο τηγάνι.
1: Α, δεν τα τηγανίζουμε όλα μαζί.
0: Όχι, όχι. Τα πιάνουμε και τα βάζουμε τηγανισμένα πάνω στα χόρτα τα τσιγαριαστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δίπλα είναι τα πεπόνια,
1: ναι,
0: κομμένα,
1: ναι,
0: σε κυβάκια. Και από πάνω μετά, αν θέλεις, βάζεις και λίγο μελάκι έτσι μαζί με, με τη ρακή και,
1: ναι,
0: γίνεται,
1: ναι,
0: ένα ρακόμελο ωραιότατο με τσιγαριαστά και αυγά τηγανιτά.
1: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, τι ωραίο πράγμα. Δυναμωτικό όμως, έχει το χορταράκι, έχει το μελάκι, έχει το αυγουλάκι, έχει μετά και το πεπονάκι το οποίο έτσι δίνει μια έξτρα αίσθηση στο ουρανίσκο, απογειώνει λίγο τη γεύση. Όλα μαζί, τι άλλο θέλετε, ρε?
0: Τι
1: όλα
0: θέλετε,
1: όχι,
0: πείτε μας.
1: Δηλαδή, πραγματικά, πού αλλού θα βρείτε τέτοιες γαστρονομικές προτάσεις? Και όλοι εσείς οι σεφ, αλλά και αυτή η ένωση που έχει το γαστρονομικό, όπως το λένε, που θέλουν να μας κλείσουνε! Σαν το κανάλι 89, σαν το μεγάλο Βασίλη Λεβέντη που έφυγε χθες, θέλουν να μας κλείσουν και εμάς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, να τους πω, θα κινηθούμε νομικά, ότι δικές μας συνταγές είναι αυτές οι οποίες πρέπει να τρώει ο κόσμος. Και όχι τα δικά τους, τα τυχάρπαστα, τα οποία πραγματικά καταστρέφουνε κάθε έννοια γαστρονομικής σοφίας. Εμείς είμαστε εδώ για να μην κάνουμε τον κόσμο να βρίσκεται σε μια αιώνια πλάνη γαστρονομική, να τρώει ό,τι θέλει. Φτούξε ελευθερία, η γαστρονομία αντεπιτίθεται.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Είναι στον αέρα,
1: Θα είναι στον αέρα, οι κριτικές γιαγιάδες επιστρέφουν. Συντονιζόμαστε όλοι και κάνουμε follow τα social media του καλοκαίρι στο Νότο σε Facebook και Instagram. Αύριο Sky, το νέο βίντεο! Θα γίνει χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Αύριο η ροή της εκπομπής δεν θα είναι η ίδια. Θα είναι πολύ πιο ωραία, γιατί αύριο θα έχουμε πολλά ωραία νέα να αποκαλύψουμε και να σχολιάσουμε μαζί. Αύριο τα ωραία, λοιπόν, ραντεβού στις 12!
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
3: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του, αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε, σας παρακαλώ, ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. We will find.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: ακούω αυτό.
1: Απ 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Summer starts here.
12: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
13: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
14: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
15: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
16: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: Απ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese. That's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Ναι. Του τρως τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και ήρθε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης απ' τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
10: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
12: Είμαι η Άννα.
13: Είμαι ο Λάκης.
14: Είμαι η Αφροδίτη.
15: Είμαι ο Γιάννης.
16: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
17: Είμαι η Αγάπη.
18: Είμαι ο Δημήτρης.
19: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
20: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
22: Απόγευμα Πέμπτης ή καλύτερα απόγευμα προ-Παρασκευής. Καλησπέρα σε όλους. Δύο έχει ο μήνας και ο Ιούλιος μας φέρεται πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες. Παρέα με το smartpart.gr, την Κουζούλογλου, αλλά και την αγαπημένη Pizza Fan, κήρυσο την έναρξη αυτού του απογεύματος.

0: φωνό μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

έχω βάλει σκοπό αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνω μπάνιο, να ξέρετε. Έχω βάλει σκοπό βασικά να μαυρίσω λίγο παραπάνω. Τα μπάνια τα έχω ξεκινήσει. Αλλά τώρα θέλω, ξέρεις, είναι αυτό το κλου της υπόθεσης. Να πάρεις λίγο χρώμα, ρε παιδί μου, γιατί πηγαίνω και λίγο πιο αργά. Οπότε έχει πέσει ο ήλιος και είναι λίγο περίεργα. Ή δεν πάω τη σωστή την ώρα. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο θέλω να μαυρίσω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Λοιπόν, 69-31-929-929. Καταλαβαίνετε τι διάθεση υπάρχει σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε και σήμερα το απόγευμα ωραίες παρέες εδώ στον 92,9.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

δεν το ξέρω αυτό και δεν θέλω να δώσω και βάση στα του καιρού, γιατί ξέρεις, τις περισσότερες φορές πέφτει και λίγο έξω. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, στην παρέα μας, αγαπημένο smartpart.gr, εκεί που οτιδήποτε κι αν θελήσουμε, το επιλέγουμε με την ασφάλεια και την άνεση του καναπέ μας. Μπορείς να μπεις στο smartpart.gr για σένα που ψάχνεις ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανής και γενικότερα τα καλύτερα και να ψωνίσεις αυτό από την ασφάλεια του καναπέ σου. Αν τώρα θέλεις να τους επισκεφθείς στο φυσικό τους κατάστημα, δεν έχουν ένα, έχουν δύο τα καταστήματα Κουζούλογλου, στην Μάρκου Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου, αλλά και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Εκεί θα πας.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Oh!

το τι γίνεται με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τις καμπάνες το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, προσωπικά το αγαπώ πάρα πολύ. Και να είναι ένα τραγούδι το οποίο, βάζοντάς το σε ένα ξένο, νομίζω ότι θα σου πει είναι ελληνικό. Αυτό είναι το ελληνικό, το γλέντι. Αν τώρα το ακούσει ένας Έλληνας, θα του πάει το μυαλό κατευθείαν σε διακοπές. Οπότε όλο αυτό το έχει πετύχει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πρόσφατα είδα και ανακοίνωσε και μια πολύ μεγάλη περιοδία στην Αμερική. Οπότε το Καμπάνες θα γίνει διεθνώς αναγνωρίσιμο μέσα από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλοκαιρινό κλίμα, ωραία μουσική, ωραία στίχη. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε, να το απολαύσουμε και εδώ στον A92,9. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή.

Νάτε, νάτε το όνομα το οποίο εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ο Ιουβενάλιος γιορτάζει σήμερα. Ο Ιουβενάλιος, ο Ιουβενάλης, ο Ιουβενάλης και η Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά σε όλους σας και σε εσάς που έχετε γιορτή και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε επέτειο και την περνάτε παρέα μας εδώ στο ΝΑ 52,9. Όλα τα καλά, παιδιά. Όλα να έρθουν και να είναι καλά. Τα κακά δεν μας ενδιαφέρουν. Τα καλά να έρθουν και να κρατήσουν στη ζωή μας, έτσι για να περνάμε ωραία.

δεν συμβαίνει μόνο το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι συμβαίνει κατά κόρο. Δηλαδή γίνεται πολύ σημαντική δουλειά γύρω από τα giveaways, τα οποία μέσα από οτιδήποτε σας προτείνουμε, να ξέρετε ότι δεν σας το προτείνουμε μόνο για να πάτε, σας δίνουμε και προσκλήσεις. Οπότε σε όλες τις συναυλίες που έρχονται και είναι χορηγός επικοινωνίας ο A92,9, σε όλα τα θέατρα και γενικότερα σε ό,τι σας προτείνουμε, να ξέρετε ότι πάντα υπάρχει και giveaway, το οποίο το συναντάτε στο Instagram. Οπότε προτείνω σε καθημερινή βάση να μπαίνετε στο Instagram του A92,9, γιατί γίνεται πράγματα, όπως θα έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα. Γίνεται πράγματα και πρέπει να τα ακολουθείτε για να πηγαίνετε δωρεάν σε όσα περισσότερα γίνεται.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ Top 5. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Απόγευμα Πέμπτης και η καρδιά του Ηρακλείου χτυπάει εδώ στο στούντιο του ΑΠ 92,9. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς. Είμαστε ήδη μία ώρα εδώ live και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Κάθε απόγευμα για 120 λεπτά τα λέμε απλά καθημερινά. Περνάμε υπέροχα, πηγαίνουμε συναυλίες και τρώμε κιόλας, γιατί και η Pizza Fan φροντίζει γι' αυτό. Καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Σε εσάς τους καινούργιους το λέω.

meeting point, τουλάχιστον για τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουλίου, θα είναι στο Θοδωρή Φέρι. Έρχεται και θα γίνει χαμός. Το περιμένουμε πώς και πώς. Τον αγαπάμε το Θοδωρή Φέρι και εδώ στον A90.9, αλλά βλέπουμε ότι τον αγαπάτε κι εσείς. Επέλεξε το Παγκρίτσιο Στάδιο για να τραγουδήσει όλες του τις μεγάλες επιτυχίες και να έχει τον κόσμο στα πόδια του. Θα γίνει πανζουλισμός, νομίζω, φέτος στο Παγκρίτσιο Στάδιο. Θοδωρής Φέρις έχει και τα κασκόλ του που λένε πάνω το είπες, και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και εδώ, από ό,τι τουλάχιστον είπε και στη συνέντευξή του, θα έχει έξω από κάθε συναυλία τέτοια κασκόλ. Οπότε πάρτε το και μπείτε μέσα στο Παγκρίτσιο. 8 Ιουλίου παρέα με τον A92,9 στο Παγκρίτσιο Στάδιο, ο Θοδωρής Φέρις θα είναι εκεί για να μας διασκεδάσει όλους εμάς που θα επιλέξουμε να πάμε να τον ακούσουμε από κοντά. Παρέα με τον A92,9 λοιπόν, εννοείται ότι υπάρχει και διαγωνισμός που σας δίνει δωρεάν προσκλήσεις, και αν δεν έχει ανέβει ήδη, θα ανέβει το επόμενο διάστημα για να σας δώσει αυτές τις πολυπόθητες δωρεάν προσκλήσεις για να δείτε τον Θοδωρή Φέρι στο Παγκρίτσιο Στάδιο.

ξέρεις, σκέφτομαι ότι όλο αυτό μας έχει φοβήσει και μιλάω στη Γεωργία. Όλο αυτό μας έχει φοβήσει με τους λαγοκέφαλους, αλλά το θέμα δεν είναι, θεωρώ, ο φόβος. Το θέμα είναι ότι κακά τα ψέματα μπαίνουμε σε χώρο δικό τους. Οι λαγοκέφαλοι που ακούμε στις ειδήσεις και που έχει γίνει ένα τεράστιο θέμα, okay, αντιλαμβάνουμε, αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί μέσα υπάρχει και λίγο το αίσθημα της υπερβολής. Οι λαγοκέφαλοι λοιπόν δεν επιτίθονται έτσι από μόνοι τους. Δηλαδή αν νιώθουν ότι απειλούνται, ναι, θα επιτεθούν. Απ' την άλλη, άμα το δεις, μην πας να το... Δηλαδή αυτό το χαζό που κάνουν με τα κουτάκια, που το κάνουν όλοι για τα views και όλα αυτά, με τα ψαράκια αυτά, άμα το πιάσεις, δηλαδή μην το τυραννάς. Δηλαδή ή άφησε το να πάει στα 7 καλά του Θεού, ή κάνε αυτό που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μην το τυραννάς αφού το βλέπεις ότι ψυχομαχάει. Άστο, άστο, δεν πειράζει. Αυτό, μην, όταν νιώθουν απειλή, επιτίθονται. Και απ' την άλλη, okay, επειδή υπάρχει περίπτωση να επιτεθεί σε κάποιον, να ξέρεις ότι από τη στιγμή που θα πρέπει, που θα υπάρχει κάποιο δάγκωμα, το πρώτο βήμα είναι να βγούμε αμέσως από το νερό, να καθαρίσουμε καλά καλά την πληγή, και φυσικά αν δούμε ότι η πληγή είναι μεγάλη και θέλει τύπου κάποιο τυχόν ράμα, να απευθυνθούμε σε κάποιο, να πάμε σε κάποιο νοσοκομείο. Αυτό νομίζω ότι είναι όλο αυτό πολύ υπερβολικό που γίνεται στις ειδήσεις γύρω από αυτό το θέμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λες συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ελμεπά. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα?
7: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
6: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
7: Αιώνιο νερό, Eternal Water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
6: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
8: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
9: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βιβλίο ή προσφορά από την Pizza Fan? Βιβλίο ή προσφορά, δεν ξέρω τι να σου πω. Όσον αφορά την Pizza Fan, να σου πω ότι η δική μου πρόταση, προσφορά, πρόταση αν θέλεις, οτιδήποτε, έχει να κάνει με τη Bianca. Γιατί ναι, okay, καλοκαίρι και πίτσα, καλοκαίρι και γεύσεις Pizza Fan, αλλά και η Bianca είναι μαγική. Αν είσαι pizza lover ή cheese lover, σου έχω pizza Bianca με μουτσαρέλα, γραβιέρα νάξου και Φιλαδέλφια. Ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει, την απολαμβάνεις μέσα από τον κατάλογο της Pizza Fan, και αν θέλεις να κερδίσεις, περιμένεις, γιατί μέχρι τις 6 θα χτυπήσει ένα κουδουνάκι που θα σου δώσει την δυνατότητα να διεκδικήσεις την Pizza Fan της ημέρας.

Αυτό το απόγευμα έχω να σου προτείνω ένα μυθιστόρημα για το βιβλίο τις ημέρες, για σένα που σου αρέσει να διαβάζεις βιβλία. Νομίζω ότι υπάρχει και σε ακουστική μορφή, αλλά θέλει λίγο ψάξιμο. Σίγουρα όμως υπάρχει ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης γράφει ένα ακόμα βιβλίο, αγαπημένο, με τίτλο «Θα πέσει η νύχτα». Είναι ελληνική λογοτεχνία και είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ελληνικά μυθιστορήματα των τελευταίων ετών. Είναι ένα μεγαλούτσικο βιβλίο, νομίζω γύρω στις 700 σελίδες πρέπει να είναι, και είναι μια ιστορία με φόντο τον Θεσσαλικό κάμπο και κεντρικό πρόσωπο τον Πατριάρχη μιας οικογένειας με το όνομα Αλευτέρης Διαμαντόπουλος. Ξετυλίγεται η σύγχρονη ελληνική ιστορία με όλες τις αντιφάσεις, τα πάθη και τις αλλαγές της. Είναι ένα βιβλίο καθρέφτης για την συλλογική μοίρα, θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο με εξαιρετική ενέργεια που σε κρατάει καθυλωμένο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα «Θα πέσει η νύχτα», λέγεται, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 120 λεπτά
1: πέρασαν από την πρώτη στιγμή που σου είπα καλησπέρα και 2 ώρες μετά σου λέω το καλό υπόλοιπο. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, προ-Παρασκευή για τους παλιότερους, Παρασκευή για τους καινούριους, Παρασκευή λέω, Πέμπτη για τους καινούριους, και μπροστά μας έχουμε μια υπέροχη Παρασκευή και ακόμα πιο μπροστά μας ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Μέχρι αύριο στις 4 που θα τα ξαναπούμε, να μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
14: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
15: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Χάρης Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι, από αυτούς
1: που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο
3: 3. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
4: 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κύριε προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Ας το, αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
1: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: These beautiful things that I've got.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
16: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
17: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

0: Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
1: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
1: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
0: Eternal Water. Διψάς...
1: τι λέω τόση ώρα.
0: Να το βρεις.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

σας πω. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese. That's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
2: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε, ναι.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: σ' αγαπάει, τραγουδάει κι αυτός.
1: Στην ατυχία.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: μόλις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
3: Γιατί χειμερινό?
2: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
3: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιήσει.
2: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
2: Να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
5: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
4: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
5: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
4: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
5: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
4: Πατατάκια στο φραπέ.
5: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
4: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
5: Αλήθεια, να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
4: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια
5: από αυτούς
4: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
5: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
4: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
5: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
4: Λίτσα σοκολατάκι.
5: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο
2: 4. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο
3: 3. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
4: 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο
5: 1. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παιδί.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι